0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 9:32. Star FM. Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Ένωση και με μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντινά. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κουρασγερόπλου, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Χθες απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλου 94 άτομα, 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αφότου ολοκληρωθεί η αποβίβαση όλων των επιβατών, το πλοίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για να γίνει απολίμανση. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήριζε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα χθες, σε άλλη αναρτήση του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Μπάιντεν. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη, προσθέτοντας στον Τραμπ: γενικά δεν του αρέσει η πραγματικότητα. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,7% φτάνοντας στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4% στα 99,4 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμοφυρτή γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη. Ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super

0: κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Νέα Φιλαδέλφεια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αυτό ακριβώς ο πόθος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι και επιτέλους η ΑΕΚΑΡΑ εκεί που επεπερνάνε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το Σάββατο στεναχωρηθήκαμε λίγο με τον μπάσκετ, διότι τα είχαμε και αυτά. Εμείς, εντάξει, οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ συνηθισμένοι σε αυτή την ιστορία, να προηγήσει με 20 πόντους και τελικά να χάνεις το κύπελο, αλλά. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν λέτε καλά, γιατί χθες κάποια στιγμή ήμασταν έτοιμοι να πάμε στα νοσοκομεία όταν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 1-0, προηγήθηκε και ο Ολυμπιακός 1-0 και άρχισαν να βαζώνουν τα φίδια. Αλλά τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Αλλά δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του φετινού πρωταθλήματος και μαθηματικά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια μετά το 23. Μπαίνει το πρωτάθλημα και περπατάμε. Και πάμε παρακάτω. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει και στα ευρωπαϊκά, διότι αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, εδώ πες όπως έγινε, όπως προέκυψε. Εντάξει, η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο σταθερή σε σχέση με άλλες ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Αλλά πάντα υπάρχει εκείνο το περίφημο αλλά που αναφέρεται στα ζητήματα τα αθλητικά και τα λέμε για να τα πούμε και τα λέμε για να τα κουβεντιάσουμε και κυρίως για να πειράξουμε ένα τον άλλον, όχι τίποτα άλλο. Το λέω και το ξαναλέω, ο καθένας έχει τα δικά του πατερήματα, οποία περπατάει, ζυγίζει και τα οριοθετεί. Εδώ απέναντι έχω ένα νεαρό, ο οποίος ονομάζεται Βραχνός, αλλά σήμερα είναι όνομα και πράγμα. Όχι όμως για την ΑΕΚΑΡΑ, αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Γιατί πήγε στους Μετάλλικα, καταλάβατε. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν βγαίνει φωνή. Τίποτα, δεν υπάρχει φωνή, δεν έχει, θα έρθει αύριο μετά από 2-3 μέρες. Πού πας αυτή την ηλικία, μπορεί να μου πεις. Πού πας. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι όσους είδα που ανεβάζανε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Μέσα στη. Καλά, εκτός από κάποια πιτσιρίκια που είναι, ξέρεις τώρα, Instagram, για να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, να δείξουμε ότι είμαστε μέσα κλπ. Οι πραγματικοί φαν του συγκεκριμένου group, το οποίο ποτέ εμένα, δεν σημαίνει αυτό, είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο, ήταν από μια ηλικία και απάνω. Που ήθελες με. Όχι, εσύ δεν είσαι, είσαι λίγο μικρότερος. Εγώ σε περίμενα λίγο παραπάνω. Αλλά από αυτά που μου είπες ότι είχες και γενέθλια και σου κάτσε καλά η συναυλία κλπ. Λοιπόν, θέλανε μια εβδομάδα off μετά, έτσι, για να μπορέσουν να πάρουν τα ίσα τους. Αλλά, θα μου πεις, περί κολοκυθόπιτα, το ξέρετε αυτό, έτσι, δεν έχει να κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και ενώ ήμασταν περισσότερο να ασχοληθούμε σήμερα με την ΑΕΚΑ, να βάλουμε και τον ύμνο, να βάλουμε και τον άλλο ύμνο, γιατί έχουμε, ξέρετε, και δύο ύμνους. Είναι original. Και ο άλλος είναι και του Ντέμι, μην ξεχνάτε, όταν ήταν με την προηγούμενη. Αλλά δεν είναι της ώρας τώρα, μην αρχίσουμε τα ζητήματα αυτά, γιατί θα μπλέξουμε. Θα γίνει όμως, από ό,τι έμαθα, θα γίνει, λέει, και γιατί έχουμε ακόμα το παιχνίδι με τα ξαδέρφια, με τον ΠΑΟΚ πάνω, την Τετάρτη αυτός ο αγώνας, και την άλλη Κυριακή, που θα είναι ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό εντός έδρας, εκεί θα γίνει και η απονομή κλπ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και διάφορα άλλα τα οποία προγραμματίζονται. Αυτά ήταν τα ευχάριστα νέα της ημέρας. Ξαναλέω, γιατί για τα υπόλοιπα δεν έχω και πολλά ευχάριστα να σας πω, τα οποία αδιέξοδα, λέει, όσον αφορά το μεγάλο μέτωπο, το μέτωπο του πολέμου. Απαράδεκτη η πρόταση σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η απάντηση που έδωσε η Τεχεράνη, το Ιράν. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό, με βάση τα τουλάχιστον αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται, επιμένω, γιατί κατά τα άλλα η όλη διαδικασία όπως εξελίσσεται στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πόλεμο και τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά παραμένουν ακριβώς ίδια. Δηλαδή δεν κουνιέται κουνούπι στα κουνούπι τώρα. Εντάξει, το καταλάβατε, έτσι, υπερβολή είναι αυτό, αλλά εκεί στα στενά του Ορμούς βλέπω κάνα δύο πλοία περνάνε. Και αυτά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να είναι εκεί, ενδεχομένως. Βλέπω ένα θέτης, το οποίο είναι ένα τάνκερ που μεταφέρει χημικά, το οποίο σε πραγματικό χρόνο βρίσκεται εκεί στα κρίσιμα σημεία. Είναι το μοναδικό που φαίνεται να είναι, επαναλαμβάνω, σε πραγματικό χρόνο εκεί. Και από ό,τι έβλεπα τα δεδομένα του τριημέρου, πολύ μικρός αριθμός πλοίων κινήθηκαν στα στενά του Ορμούς και τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Από την άλλη μεριά, παρακολουθώντας λογαριασμούς που καλύπτουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα πολεμικά δεδομένα αλλά και δημοσιεύματα, βλέπω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός των Αμερικανών, οι οποίοι συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται μεταγωγικών αεροσκαφών να μεταφέρουν υλικά προς την Ευρώπη και να τα στέλνουν προς τη Μέση Ανατολή σε διάφορους προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, που σημαίνει ότι είμαστε σε αγωνιστική προετοιμασία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό και ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, διότι ξαναλέω, με βάση των τελευταίων δηλώσεων και αναρτήσεων που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, η οποία πρόταση, να ξέρετε, περιλαμβάνει τα εξής: να καταβληθούν, λέει, πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν από τους Αμερικανούς, να αναγνωριστεί από την Ουάσιγκτον η κυριαρχία, λέει, του Ιράν επί των στενών του Ορμούζ μαζί με το Ομάν, αλλά το Ομάν δεν τους απασχολεί, όπως καταλαβαίνετε, της Τεχεράνης, να τελειώσουν οι αμερικανικές κυρώσεις στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χώρα και να απελευθερωθούν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ζητάνε και τίποτα οι Ιρανοί εδώ που τα λέμε, όπως καταλαβαίνετε. Και όσον αφορά τα πυρηνικά, εκεί βάζουν κάποια δεδομένα και κάποια όρια, αλλά επιμένω να λέω ότι η Ουάσιγκτον απάντησε και είπε ότι δεν θεωρεί ικανοποιητικές απαντήσεις. Να δούμε τώρα τι παρέμβαση μπορεί να κάνει από τη δική του πλευρά το Πακιστάν, που παίζει τον σημαντικό ρόλο του διαπραγματευτή, του βασικού διαπραγματευτή μεταξύ των δύο πλευρών, και αν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Θυμίζω ότι υπάρχει μια εκεχηρία η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ολοκληρωθεί, και επίσης από την άλλη μεριά υπάρχει και ο παράγοντας, θυμίζω, Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ, δεν ξέρω αν είδατε, διάβασα διάφορα δημοσίευματα το Σαββατοκυριακό που είχα και άλλα να κάνω, θα σας τα πω και αυτά γιατί είναι βαριά η καλογερική. Λοιπόν, που λέει ότι το Ισραήλ έφτιαξε, λέει, ενερυπή οφθαλμού για τις ανάγκες, λέει, των επιχειρησιακών δεδομένων στην Τεχεράνη, σε περιοχή, λέει, του Ιράκ απομονωμένη, αεροπορική βάση, προσέξτε, μέσα στο Ιράκ, για να μπορεί, λέει, αεροσκάφη που μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο να προσγειωθούν στην περιοχή με απόλυτη ασφάλεια, για να προστατεύσει πληρώματα και αεροσκάφη. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη, αυτά μπορεί να είναι και προπαγάνδα. Μπορεί να τα δεχτώ και αυτό που λέτε, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει παντού αισιοδοξία όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέτωπο αυτό. Από την άλλη μεριά, να το πούμε και αυτό, γιατί και αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή την παρέλαση που έγινε στη Μόσχα το Σάββατο, 9 του μηνός, ο Βλαδίμηρος έκανε δηλώσεις και είπε ότι ναι μεν έχουμε τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά με την Ουκρανία, ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι αν και εφόσον έχουμε πάει σε μια τελική συμφωνία σε ένα ουδέτερο μέρος, αλλά αυτό άφησε ανοιχτό, βέβαια, ξαναλέω, υπό προϋποθέσεις ότι ο πόλεμος μπορεί και να τελειώσει. Θυμίζω, η ρωσική πλευρά εδώ και καιρό βάζει πάνω στο τραπέζι τα κομμάτια, τα τμήματα της τις περιοχές της Ουκρανίας, τις οποίες έχει καταλάβει τις ανήκουν, υπενθυμίζω, την εισβολή των Ρώσων, έτσι, μην τα ξεχνάτε αυτά, είπε, τάριξε στους Ευρωπαίους και λοιπά, και είπε και το καταπληκτικότερο όλων, που εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, λέω, εγώ θέλω, εντάξει, τη λύνουμε την ιστορία, εντάξει, καλό δρόμο είμαστε, εγώ, λέει, βάζω ως βασικό διαπραγματευτή το Σρέντερ, ταν κόκαλο. Αν ήμουν Σρέντερ, θα είχα μπει μέσα στη γη, στο λαγούμι. Ο οποίος, εν τω μεταξύ, ο Σρέντερ, παιδιά, σας θυμίζω, καγκελάριος, σοσιαλδημοκράτης, ο καγκελάριος. Εντάξει, τα ζητήματα της καγκελαρίας, αυτά, εκείνα κλπ. Μετά, λέει, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Κατέστρεψε, διάβαζα δημοσίευμα σε αμερικανική εφημερίδα, το S5 με τις βαθιές μεταρρυθμίσεις, λέει, που επέβαλε στο κοινωνικό κράτος στο πλαίσιο της περίφημης Ατζέντας 2010. Αυτές επανεκκίνησαν τη γερμανική οικονομία, κάτι για το οποίο, λέει, αποφελήθηκε σημαντικά η καγκελάριος Μέρκελ, η Φράου Γκίζελα που λέω εγώ, η Άγγελα. Ο ίδιος, λέει, σε κάθε περίπτωση επέμεινε πάντα ότι έβαζε πρώτη τη χώρα και μετά το κόμμα. Λοιπόν, αφού τελείωσε, λέει, ο Σρέντερ, αποχώρησε. Ξέχασε, λέει, τόσο το κόμμα όσο και τη χώρα. και προτίμησε, λέει, να γίνει σύμβουλος, προσέξτε, των μεγαλύτερων ενεργειακών κολοσσών του Κρεμλίνου και να φωτογραφίζει τον είχαμε γελαστός δίπλα στο Βλαδίμηρο. Αυτό τώρα, για σκεφτείτε τώρα. Ρε παιδί μου, λέμε και εμείς ότι είμαστε, έχουμε πολιτική σκηνή και λοιπά. Συγγνώμη, δεν το καταστρέφω. Υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα, δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά σκέψου, φίλε ακροατή, τώρα ας πούμε, να είχαμε ένα πρωθυπουργό. Δεν έχει σημασία ποιον. Α, πρωθυπουργό, ρε παιδί μου. Πόσοι πρωθυπουργοί περάσαν τώρα τελευταία. Οι οποίοι, αφού τελειώ, αφιπηρετούν, παρετούνται, δεν μετέχουν στα χώματα, τίποτα. Πάνε, ρε παιδί μου, σπίτι τους. Πάνε διακοπές. Φίλε ακροατή, μην γελάς εσύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή να τους δεις, ας πούμε, να είναι επικεφαλής, ξέρω εγώ. Ή όχι επικεφαλής, σύμβουλος. Είναι καλύτερο το σύμβουλος. Ή πιο ωραίο, πιο δημοκρατικό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία ποιον, μην πούμε καμιά χώρα, ξέρω εγώ. Μια χώρας. Και να είναι σύμβουλος εταιρείας. Πώς, δηλαδή, πέστε μου τώρα πραγματικά. Λέμε, ξαναλέω, για μας κλπ. Αλλά τώρα και οι Γερμανοί βλέπουν τον Σρέντερ, τον οποιοδήποτε Σρέντερ, δεν είναι μοναδικός. Πήγαν και τους πιάσανε οι Ρώσοι, τους δίνανε. Δόξα του μεγάλο δύναμο, καλά λεφτά, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, και ήταν αυτό που ήταν. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό ρε παιδί μου που γίνεται. Τώρα εντάξει, κάποιοι θα μπορεί να γυρίσει το μάτι σας ανάποδα. Είναι όταν αφιπηρετούν, πώς το λένε, επίτροποι. Επίτροποι στην Κομισιόν, οι οποίοι περνάνε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δουλεύουν, αλλά δεν θέλετε ότι δουλεύουν. Εδώ υπάρχει πρόεδρος Κομισιόν πριν. Τον ξεχνάτε, τον Πορτογάλο. Που πήγε και χώθηκε σε εταιρείες. Κάνει λόμπι μετά ο πρόεδρος. Ναι. Όπω, μόλις άκουσα το Σρέντερ. Αν ήμουν τεταρτέος πυρετός. Τώρα που λέω τεταρτέος πυρετός. Αυτό το παλικάρι, τον κύριο τον οποίο τον φέρανε τον 90χρονο. Αυτός, ξέρετε, ήρθε με ένα σε 27 λέει. Αλήθεια, γιατί δεν πήγαν αυτά τα αεροσκάφη του ΕΚΑΒ να το μεταφέρουν. Μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα να πάει solo, αλλά θα μπορούσε να προσγειωθεί, που είναι και ειδικά αεροσκάφη κλπ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό λέει στο 27 έμαθα, λέει, ότι μπήκε μέσα σε αυτή την κάψουλα. Πω. Για μένα είναι, παιδιά, που είμαι και κλειστοφοβικός. Να σε χώσουν στην κάψουλα μέσα για να ταξιδέψει. Πόσες ώρες έχετε το 27? Πω. Ο οποίο λέει, δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπο δεν είναι, λέει. Καλά είναι. 45 μέρες καραντίνα. 1,5 μήνα θα είναι μέσα στο νοσοκομείο. Να πεις και πού να πάει τώρα. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Αλλά. Πω. Σε αρνητική πίεση δωμάτιο κλπ. Θυμάστε τον κορονοϊό όταν ξεκίνησε. Κάτι αρνητικές πιέσεις κλπ. Μα κάνανε καλά ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ βγήκανε μικρόχολοι και λέγανε γιατί το φέραμε πίσω. Δεν το κάναμε, το αφήσουμε εκεί πέρα. Το πνίξουμε μέσα στη θάλασσα, τον άνθρωπο. Βγήκε ο Γεωργιάδης, λέει, και έλεγε εκεί ότι τι να το κάνουμε και να το αφήσουμε και τι σχόλια είναι αυτά κλπ. Είπαμε, ρε παιδί μου, είμαστε, ας πούμε, ευγενικός λαός, δεν μπορώ να πω. Αλλά πραγματικά, αν είσαστε στη θέση του ανθρώπου αυτού που έδωσε αδρά ένα ποσό και να κάνει αυτό την κουραζιέρα και του κάτσε στραβή, τι τον κάνεις αυτόν, πού τον αφήνεις, στο Άιντχόβεν, πού τον πας, στην Ισπανία, πού τον πας, να το φέρεις πίσω. Όπως όλες οι χώρες. Φέρανε πίσω το προσωπικό τους. Το εννοώ. Τους υπηκόους τους, ρε παιδί μου. Υπηκόους δεν μου αρέσει. Τους ανθρώπους τους. Έτσι λοιπόν και εμείς έναν είχαμε. Όλους 150 νομίζει. Και κάτι δύο-τρεις πεθάρανε. Ό,τι περίσσεψε τους μοιράσανε. Δεν τους κάνουν. Με τους Τούρκους τι γίνεται. Α, πριν πάω στους Τούρκους, συγγνώμη. Για αυτό το ουκρανικό drone. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας πω την Παρασκευή το πρωί. Έφυγα, παιδιά, έβαψα κάγκελα. Δεν είναι για μας αυτά. Δεν είναι για μας αυτά. Είναι βαριά η καλοκαιρική. Μόνο για να καθαρίσω τα χέρια μετά από τις μπογιές. Είχα βάλει 4 κιλά νεύτη. Πώς καθαρίζουν τα χέρια, ρε παιδιά, μετά. Εσείς που είσαστε και βάφετε, είσαστε ελαιοχρωματιστές που λέμε στα ελληνικά. Πώς καθαρίζετε τα χέρια μετά. Δεν είναι, παιδιά, δεν για μας, εγώ που είμαι και ασχέτου δηλαδή. Αλλά τι να κάνω, έπρεπε να τα κάνω διότι θα μας φάει. Το αλάτι. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έριξε και μια λασποβροχή, τα έλεγε η Σούζη Γέρμη. Ότι έριξε και την Παρασκευή το απόγευμα, το μεσημέρι. Ναι, μεσημέρι, και έριξε και τα Σάββατο τα ξημερώματα στην Κορινθία βροχή. Λάσποτα, σας λέω, λάσπη. Δεν υπάρχει πιο λάσπη από αυτό το πράγμα, δηλαδή. Την Παρασκευή, λοιπόν, στην έξοδο. Βλέπω ένα φορτηγό του ελληνικού στρατού, ωραίο, καινούριο κλπ. Επικαθήμενο. πού πάει, λέω, αυτό άδειο, πού πάει. Εν τω μεταξύ, λέει, πληροφορήθηκε ότι αυτό το ουκρανικό drone, το οποίο μου πάνε και άλλο ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, σας το πω μετά, έχει μείνει ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, πήγανε, το πήρανε και το φέρανε εδώ. Το αποσυναρμολογήσανε για να δουν τι. Βγάλανε, λέει, τα εκρηκτικά. Μόλις μάθανε οι ψαράδες εκεί πέρα και τα εκρηκτικά, χτυπάγανε το κεφάλι του στον τοίχο. Σου λέει, κάνει κανένα μπάμπο τον υστέρο. Α, ευρές λύση. Λοιπόν, γι' αυτό επισήμως ανακοίνωση δεν υπάρχει για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν. Έκανε μια δήλωση, νομίζω λίγο λανθασμένη, ο Νίκος Δένδιας, αναφορικά με το που βρέθηκε το ντρόν αυτό. Ψάχνανε, λέει, να βρουν πως υπάρχουν και άλλα στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω ότι εμείς σε συνεργασία με τους Ουκρανούς συζητάμε, με αφορμή την εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι Ουκρανοί από τον πόλεμο με την Ρωσία, να πάρουμε τέτοιο υλικό εμείς για να αρχίσουμε ή να φτιάχνουμε ή να μας παραδίδουν έτοιμα κομμάτια. Λοιπόν, μου είπαν, λέει, το απίστευτο σενάριο. Καταρχήν άκουσα κάτι τρελά σενάρια του στήλου ότι έχει, λέει, βάση στην Λιβύη η Ουκρανία. Το ξαναλέω, η Ουκρανία βάση στη Λιβύη. Αυτό που επιμένουν οι δικές μου πηγές να μου λένε, και σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι αυτά τα τοποθετούν 2-2-3-3 σε πλοία συμφερόντων Ουκρανίας, ουκρανικά, τα οποία μεταφέρουν σιτηρά, μεταφέρουν, ξέρω, φυσικό αέριο, μεταφέρουν πετρέλαιο, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάνουν σε σημείο που διαπιστώνουν ότι εκεί υπάρχουν στόχοι που τους ενδιαφέρουν, δηλαδή ρωσικά πλοία, ζητάνε από τον πλοίαρχο να αφήσει ένα ή δύο. Και εκεί, λέει, μέσω δορυφόρου, σας θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και μια συμφωνία αρχικά που είχε κάνει ο Mr. Starling, ο Τέσλα. Πώς το λένε αυτό το λαμπρό παλικάρι? Musk. Ο Musk, μπράβο. Ο Twitter. Αυτός, ναι. Λοιπόν, και έχει, λέει, Starling, έχει περάνει δορυφόροι από πάνω και έχουν δορυφορικό σήμα. Έχουν μια αντένα, λέει, και πιάνει και το στέλνουν όπου να είναι. Είναι joystick. Αυτός είναι από εκεί, από το σπίτι του, ας πούμε, και βλέπει πού πάει αυτό, έτσι. Okay. Λοιπόν. Και αυτή η δουλειά γίνεται. Γι' αυτό και έχουμε χτυπήματα.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σας αρέσει, ναι, αδελφοί
2: αυτά,
1: μου.
2: Αυτά, λοιπόν, πολύ ωραία. Θα ακούσετε τους στήλους των ειδήσεων, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα πολλά υπόλοιπα που έχουμε να κουβεντιάσουμε.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το κρουαζιερόπλοιο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητων. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου για όλους στον χώρο του πρώην Ιεροδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάριος, όσο και το φυλάκιο της στην οδό Δέγλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 έρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin. You played and lost, not one. You played a house that can't be.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία σήμερα αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εκεί θα σας θυμίζω, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, την περασμένη Δευτέρα, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που είχε πέσει και η θερμοκρασία κλπ. Είχαμε ξεκινήσει για να κατέβουμε εδώ προς τα νότια, Δευτέρα, στους 8,5 βαθμούς Κελσίου. Και έκανε μια ψυχρασία καλή, θα έλεγα. Σήμερα ξεκινήσαμε στους 18,5 βαθμούς Κελσίου. Χθες, για να τα πούμε και αυτά, στο Ηράκλειο η θερμοκρασία ακούμπησε σχεδόν τους 30. Λοιπόν, και θα ανεβούμε, λέει, και πιο ψηλά τις επόμενες μέρες. Στα Τρίκαλα επίσης 28,5 έδειξαν τα θερμόμετρα. Και στη Χαλκίδα σχεδόν 28. Σε καλό δρόμο, θα μου πεις, άνοιξη ψάλτη. Ναι, θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο που ήμουνα στην Κορινθία, κάνανε μπάνιο. Θα μου πεις, σιγά το πρωτότυπο ψάλτη. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, εντάξει. Μη σήμα, πήγα να βάλω το πόδι μέσα. Το δάχτυλο έβαλα και εξαφανίστηκα. Δεν είναι. Για μας αυτά, παιδιά, σας τα έχω ξαναπεί. Άμα δεν έρθει Αύγουστος να ανέβουν καλά τα γράδα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε της υπερβολής, γιατί είμαστε κάποιες ηλικίες λεβέντες. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλή εβδομάδα. Και ο Δημήτρης Αεκάρα βλέπω είναι. Μπράβο, ρε Δημήτρο. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, να είμαστε καλά. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τώρα που βλέπω τη γειτόνισσα, έχω να πούμε κάνα δύο κουβέντες για τον πληθωρισμό. 5,3, 5,4. Πόσο? 5,3, 5,4. Θα ανέβει κι άλλο, μου λένε. Διότι δεν τελειώσαμε με αφορμή τις αυξήσεις. Και επειδή έβλεπα τώρα το πρωί τις τιμές στα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης είναι σχεδόν 1,78-1,79. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Ασμάτογλου να μας δώσει τις νέες τιμές της εβδομάδας. Και η βενζίνη είναι 2,02-2,03-2,04. Εκεί έπαιζε στα πρατήρια τα οποία ήταν ανοιχτά. Αλλά επειδή το πετρέλαιο κίνησης είναι μια καλή αφορμή και για κάποιους οι οποίοι κάνουν παιχνίδια όσον αφορά τις τιμές, θέλω να σας πω ότι δεν βλέπω να αντιμετωπίζετε η ιστορία του πληθωρισμού. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω και σας χαλάω και το κέφι δευτεριάτικα, αλλά τα πράγματα τείνουν να γίνουν χειρότερα. Και θα σας πω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αναφορικά με το πώς πάνε τα πράγματα με τις τιμές. Διότι οι τιμές δείχνουν όλο και να τσιμπάνε, όλο και να ανεβαίνουν. Και αυτό καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι δεν είναι και πάρα πολύ ευχαριστώ. Μάλιστα, για μια ακόμα φορά, λέει, ο ΦΑΟ, τον είχαμε βγάλει τον εκπρόσωπο του ΦΑΟ στη χώρα μας, τον καθηγητή, για μια ακόμα φορά διαπιστώνει ότι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα παγκόσμια. Και αυτό, να ξέρετε, απειλούν οι υψηλές τιμές ολόκληρες υπήρους, π.χ. η Αφρική. Και αν οι συνέπειες είναι δραματικές, εννοώ αν πέσει δηλαδή πείνα και δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να αγοράσει, θα φύγει από τον τόπο του και θα πάει αλλού για να βρει, για να ζήσει, για να μην πεθάνει. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, Ναι. Λοιπόν, δραματικές συνέπειες, λέει, που θα προκληθούν στην Αφρική και ειδικά στις πιο φτωχές χώρες, στην περίπτωση που υπάρξουν σοβαρές ελλείψεις στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων και περαιτέρω αυξήσεις τιμών, προειδοποίησε ο ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ θυμίζει ότι είναι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των ΗΠΑ, εδρεύει στη Ρώμη. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Εδώ στη χώρα μας, να τα πούμε και αυτά και μετά θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τη Ryanair και τι με ρωτάτε κάποια πράγματα. Σε ένα χρόνο οι αυξήσεις, οι υψηλότερες αυξήσεις που καταγράφηκαν ήταν στο Μοσχάρι, ακούμπησε σχεδόν 20% πάνω. 20. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 20. Ευτυχώς που έχει πέσει το λάδι. Κάνουμε παπάρα με ψωμί. Μην γελάτε καθόλου. Λοιπόν, αρνί και κατσίκι 13,3. Μαργαρίνη, λέει, και φυτικά ύλη, λίπη 11,6. Φρούτα σχεδόν 8%. Πόσο αγοράζατε στη Λαϊκή, θα σου πω εγώ τη δικιά μου εμπειρία. Πόσο αγοράζετε, αν πάτε Λαϊκή. Επειδή εγώ είμαι τη Λαϊκή, το ξέρετε αυτό, με ψώνιο σε αυτή την ιστορία. Με συγχωρείτε, τι να κάνω. Έχω και εγώ τα κολλήματά μου, λόγω ηλικίες δεν είναι. Επεξηγέλασε. Λοιπόν, α, σας πω τα μήλα. Μήλα μου για μήλα, μη μου μιλάς για τον Ατήλιο και λοιπά. Τι λέει το τραγούδι, θυμάμαι. Το μήλο, λοιπόν, από ένα ευρώ όταν ας πούμε πήγαινες, εγώ που πάω 12-12.30 πάω νωρίς, έτσι καλά γεράσουμε, ο Πακιστανός νεαρός που είναι στον πάγκο και είναι πολύ καλό παιδί, έσπασε το πόδι του τώρα, άσχετο, θέλω να σου το πω για να καταλάβετε, περιμένει να φέρει και την οικογένεια αυτός εδώ πέρα κλπ. Δουλεύει εδώ 15 χρόνια. Λοιπόν, μου άφηνε τα μήλα 0,90 στις 12 και 4 που πήγαινα εγώ πάνω. Και πάντοτε είχε μια καλάθα από πίσω και μου έλεγε πάρε ό,τι θέλεις, επειδή είναι φίλος μου. Λοιπόν, τώρα έχει 1,5 ακατέβατο. Άρα μανιμάνει 50% πάνω, ε, το μήλο. Δεν μιλάω ούτε για τις φράουλες, δεν μιλάω. Τι άλλο, φράουλες, τι άλλο. Κάτσε, κάτσε, γιατί έχουν μερικά προϊόντα που μόλις ήρθανε. Είδα κάτι κεράσα. Πού πάνε τα κεράσα. Τα περνάς, τα βλέπεις και φεύγεις. Τι, να πάρεις κεράσια. Ε, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα λαχανικά λέει πάνω 7,5 σε ένα χρόνο. Η σοκολάτα πάνω 7,1. Βέβαια, για τη σοκολάτα έχω ένα θέμα να σας πω την αλήθεια. Διότι ενώ πέφτουν οι διεθνείς τιμές, οι τιμές εδώ δεν πέφτουν. Έχουμε λέει μια διαφορά φάσης όσον αφορά την πτωτική πορεία. Λέει που φτάνει περίπου λέει 5 με 6 μήνες, μου λέγανε. Και ο καφές το ίδιο. Ο καφές πέφτει διεθνώς η τιμή του, αλλά η τιμή του καφέ δεν πέφτει. Και αν πέσει, θα μειωθεί ο καφές που παίρνουμε κάθε μέρα. Χλωμό το βλέπω. Τα πουλερικά 7% πάνω. Τα αυγά 4%. Α, τα αυγά διάβασα σήμερα σε δημοσίευμα, νομίζω στα νέα είναι. Αν έχετε Αλτσχάιμερ, λέει φάτε αυγά. Να ξέρετε ότι αυτή η έρευνα κάποια από τα πουλερικά τις έχουν κάνει. Όπως βέβαια λένε οι ειδικοί, διάβαζα το δημοσίευμα. Τώρα για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ότι δεν υπάρχει μαγική τροφή για τίποτα, παιδιά. Επί της ουσίας. Το βασικό ζήτημα, να ξέρετε, είναι πως σε κάποιους οργανισμούς φαίνεται ότι λειτουργεί ένα σύστημα καθυστέρηση εκδήλωσης του προβλήματος υγείας. Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, τα γαλακτοκομικά πάνω 3,5, ο καφές πάνω 3,4 σε ένα χρόνο, ψάρια και θαλασσινά 2% μόνο. Ψωμί λέει και άλλα προϊόντα λέει, αρτοποιία σε ένα χρόνο 0,9%. 1%. Ας είναι καλά οι αρτοποιοί που κρατάνε αντίσταση. Όσο μπορούν να κρατήσουν αντίσταση και αυτοί. Ε, βέβαια. Αυτά και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνω, με την ακρίβεια την οποία τη βλέπουμε μπροστά μας. Και για να επανέλθω, πώς κατάφερε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, πώς κατάφερε ρε παιδί μου η Ισπανία, ε, και ανακοίνωσε μικρότερο πληθωρισμό σε σχέση, ή οριακά αυξημένο σε σχέση με την πριν την έναρξη του πολέμου κατάσταση των τιμών. Πώς τα κατάφερε η Ισπανία, άραγε. Ε, φίλε ακροατή, τι λες εσύ για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ο Πλανητάρχης λέει προημερών επέτρεψε τη δημοσιοποίηση προσβάσιμων επιστημονικών δεδομένων για τα UFO. Ναι, τα άτια που λέμε εμείς εδώ στα ελληνικά. Πολύ ωραία λέξη. Είναι αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Τι ωραία λέξη. Τα λέμε UFO εμείς. Ναι. Ωστόσο λέει η είδηση είναι ότι επί Τραμπ άλλαξε η ορολογία και από UFO με το ονομάστηκαν λέει σε UAP. Οι υπηρεσίες δηλαδή, της NASA και συναρμόδιες επέλεξαν την ελληνική ορολογία για να αποδώσουν λέει, το εύρος των επιστημονικών δεδομένων στη νέα εποχή. Τέλος πάντων, κύριε Κιμιονή, να πω ότι στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, πραγματικά ό,τι δήλωσε ο Δονάλτιος, το εφάρμοσε. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας ή Πολέμου, όπως το λένε τώρα με το Χέξεφ, και έδωσε στοιχεία. Και μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, διάβαζα ότι ήταν λέει, και περιστατικά στον ελληνικό εναέριο χώρο εντοπίστηκαν. Το 23 λέει, κάνα 2-3 περιστατικά. Τι γίνεται, επισκέπτονται τη δικιά μας τη χώρα, γιατί μας αγαπάνε τα UFO. Αλλά εντωμεταξύ τώρα, για να μιλήσουμε πάλι λίγο σοβαρά. Και με τον νόμο των πιθανοτήτων, παιδιά, υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια αστέρια σε αυτά τα οποία υπολογίζουμε ότι υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κι άλλοι σαν και εμάς, όχι σαν και εμάς. Εννοώ να είναι, να έχουν ρε παιδί μου, πώς το λένε, όντα. Ξέρω εγώ. Κάτι τέλος πάντων. Τα οποία και αυτοί θα ψάχνουν να βρουν, όπως και εμείς ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο, θα ψάχνουν. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα μας βρούνε πρώτον και τι θα θέλουν από εμάς. Ε? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, δεν είναι ένα θέμα. Γεια σου Παναγιώτη, καλή. Ω, παππούς η Αεκάρα, δεν κοιμήθηκε το βράδυ, Παναγιώτη, ε. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα, χαιρετισμούς. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Λάζαρο. Λάζαρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αεκάρα, ευτυχώς γιατί μας έβγαλε την ψυχή. Ξέρετε ότι εγώ δεν το περίμενα χθες. Περίμενα να οριοθετηθεί το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική. Το βλέπα αλλιώς να εξελίσσεται. Μόλις σας λέω ότι βάγαμε και τον γκολ από τον Παναθηναϊκό, λέω άμα το τι έγινε στο σπίτι χθες με το που προέκυψε το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ταυτόχρονα κέρδισε και ο Ολυμπιακός 1-0. Και μετά έγινε το 1-1, ήρθαν τα γράδα στα ίσα τους. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμα, καταλάβατε. Λοιπόν, και μετά, όπως λέει και ένας φίλος μου που είναι μέσα, συνάδελφός μου, λοιπόν, άρχισε να γέρνει, λέει, το γήπεδο. Μπα, και έγινε το 2-1. Ωχ, Παναγιά μου. Τα χαπάκια, παιδιά, γιατί χωρίς τα χαπάκια τα δουλειά δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου το Σπύρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, από το Χαλάνδρι. Βγήκα, λέει, για το καθιερωμένο περπάτημα, λέει, πριν την εργασία και χαρά. Μπράβο, ρε Σπύρο, μπράβο. Εγώ, Σπύρο, το βλέπω, ρε παιδί μου, και κάποιους εκεί το που ήμουν το Σαββατοκύριακο και πηγαίνανε το βράδυ για περπάτημα ή για τρέξιμο κλπ. Και είχε ένα δάσος εκεί στον Πεφκιά, κοντά στο Ξυλόκαστρο που είμαι εγώ. Ωραίο είναι, αλλά εγώ είμαι του πρωινού, να σας πω την αλήθεια. Αλλά άμα έχω δουλειά μετά, επειδή περπατάω αρκετή ώρα, χάνομαι, δεν μπορώ. Σωτηρή, με τη Ryanair αποδείχθηκε ότι δεν πάνε να φωνάζουν οι τοπικοί άρχοντες, δεν πάνε να φωνάζουν όλοι κλπ. Η Ryanair, τα μάθετε τα νέα, την Παρασκευή το απόγευμα ανακοίνωσε: γεια σας, χαίρετε, αντίο, φεύγω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. 60% λέει κάτω στα δρομολόγια από το αεροδρόμιο Μακεδονίας από τον Οκτώβριο και 20% μείωση των δρομολογίων πάλι από τον Οκτώβριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άρα, ξαναλέω, επειδή μίλησα με διάφορους πάνω στη Θεσσαλονίκη, και επιτροπές και αυτό και να, με το Υπουργείο Τουρισμού και δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, διότι η εταιρεία ό,τι θέλει κάνει, αν δεν γίνουν αυτά που η ίδια θέλει, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί τίποτα. Μαθαίνω γενικά ότι η Ryanair ψάχνει και βρίσκει αεροδρόμια φτηνά και πάει εκεί, τα κάνει βάση. Προσέξτε όμως, βλέπει να υπάρχουν δίκτυα γύρω-γύρω οδικών συγκοινωνιών κλπ. Που μπορεί κάποιος εύκολα να μετακινείται προς τα αεροδρόμια αυτά. Ούτως ώστε να κάνει εκεί βάση για να μπορεί να γεμίζει τα αεροπλάνα της, φτηνότερα προφανώς, όσον αφορά τα τέλη κλπ. Κλπ. Για να κάνει δουλίτσα. Άρα, Σωτήρη μου, ξαναλέω, δεν πάνε να κάνουν επιτροπές, δεν πάνε αυτό, δεν πάνε το Υπουργείο, δεν πάνε αυτό κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Διότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία η οποία στο βωμό των εσόδων-εξόδων, των αριθμών, αποφασίσει και πράττει συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας είναι, λέει, για τους 200 εργαζόμενους εκεί που είχε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τους ενημέρωσε και τους είπε, λέει, είτε πάρτε μια άδεια άνευ αποδοχών για το καλοκαίρι που θα επανέλθει, το καλοκαίρι του 27 δηλαδή, ή ελάτε, λέει, σε μια άλλη βάση την οποία θα την οριοθετήσουμε εμείς. Ο Γιάννης μου λέει: ρε Ζιψάλη, το βάψιμο, λέει, στα κάγκελα έχει πάει 40 ευρώ το μέτρο και η κατασκευή πάνω από 100. Εγώ, να ξέρεις, αδερφέ Γιάννη, δεν το έκανα για τα 40 ευρώ, αλλά επειδή μου αρέσει η διαδικασία αυτή, καταρχήν να το τρίψω, παιδιά, γιατί η σκουριά ήταν εμπόλικη, η αλήθεια είναι, πρώτον. Δεύτερον, ξαναλέω, βαριά η καλοκαιρική. Μέσα στον ήλιο, καλάφλα κοκκίνησε κιόλα. Είχε και ήλιο, μετά ρίξε και τη βροχή. Ευτυχώς πρόλαβαν και στέγνωσαν, δεν λέτε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, έπρεπε να γίνουν, παιδιά, γιατί όσο το αφήνεις, τόσο σε κυνηγάνε μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί πρέπει να πάμε στον κύριο Καραμιζόγλου αμέσως μετά. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε ένα συνέβρα. Έλα, ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: Γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Επισήμως το λογαριασμό του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών αναρτήθηκε πριν από λίγες ώρες ότι με πρόσκληση του Προέδρου Xi Jinping, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τις 13 έως 15 Μαΐου. Για να δούμε αν θα γίνει η επίσκεψη. Αυτή λογικά είναι ότι θα γίνει. Και επίσης θέλω να σας πω ότι το CNN για το ζήτημα αυτό γράφει στην πρώτη του σελίδα το βασικό θέμα. Η Κίνα, λέει, μαθαίνει από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν. Την τακτική, λέει, που ακολουθεί η Ουάσιγκτον. Μπα. Γιατί υπάρχει, λέει, και το θέμα με την Ταϊβάν. Ταϊουάν που λένε αυτοί. Κύριε Καραμιτζόγλου, τι κάνετε, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
6: Καλή,
7: να είμαστε καλά.
6: Καλή εβδομάδα, Γεώργη. Για πες, τι έχουμε, Γεώργη.
7: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα για το θέμα σπίτι μου 2.
6: Μάλιστα.
7: Το σπίτι μου 2, λοιπόν, ολοκληρώνεται 2 Ιουνίου. Δεν θα υπάρξει παράταση,
6: ναι,
7: διότι δεν επιτρέπονται από τις συνθήκες και από το Ταμείο Ανάκαμψης να υπάρξει παράταση. Άρα, λοιπόν, να ξέρετε, 2 Ιουνίου κλείνει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Τώρα, μέχρι 2 Ιουνίου θα πρέπει να έχετε κάνει τη δανειακή σας σύμβαση. Δηλαδή, όσοι έχετε βρει σπίτι, έχετε αγοράσει, έχετε δώσει προκαταβολές, θα πρέπει μέχρι εκείνη την ημερομηνία να έχετε κάνει τη σύμβαση με την τράπεζά σας
6: για να πάρετε το δάνειο, ουσιαστικά.
7: Το δάνειο, ναι, του ποσοστού που σας αναλογεί.
6: Μάλιστα.
7: Και με βάση και το σπίτι που έχετε βρει. Τα στοιχεία τη δείχνουν ότι τουλάχιστον 13.461 δάνεια έχουν εκταμιευθεί ως τώρα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
6: Ναι.
7: Μαζί και με το Σπίτι μου 1 είναι περίπου 23.000 οι ωφελούμενοι που έχουν αγοράσει σπίτι.
6: Μάλιστα.
7: Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2.000 εγκλωβισμένοι δικαιούχοι. Και τι εννοώ με εγκλωβισμένοι? Έχουν δώσει προκαταβολές, έχουν βρει το σπίτι, αλλά τι γίνεται? Υπάρχουν, για παράδειγμα, περιπτώσεις που το σπίτι έχει κάποιες πολεοδομικές αυθαιρεσίες οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί.
6: Μάλιστα.
7: Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που ένα σπίτι, για παράδειγμα, είχε κλειστό ημιπέθριο και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αυτού δεν το τακτοποίησε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μεγάλη καθυστέρηση με τους μηχανικούς και με τις τράπεζες.
6: Mm-hmm.
7: Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Συν το άγχος που τραβάνε και τα παιδιά και τα ζευγάρια τα οποία έχουν επιλέξει συγκεκριμένα σπίτια. Το άλλο ζήτημα είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από μηχανικούς, από τράπεζες, ούτως ώστε να προχωρήσει η δανειακή σήμανση.
6: Mm-hmm.
7: Είναι λοιπόν 2.000 εγκλωβισμένοι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι Μου 2, οι μέρες περνούν και δεν έχουν την δυνατότητα.
6: Άρα
7: να
6: θέλει,
7: κάνουν...
6: Γιώργο, θέλει ακόμα άλλες 20-22 μέρες, για τις εβδομάδες για να γίνουν την ενέργεια.
7: Ακριβώς. Για να μπορέσουν λοιπόν σε αυτές τις 3 εβδομάδες να πάνε μηχανικοί, να ελέγχουν το σπίτι, να μην υπάρχουν
6: περιστασίες. Ό,τι πρέπει να γίνει.
7: Να πάνε οι τράπεζες, να γίνει η υπογραφή της δανειακής σύμβασης για να προχωρήσει. Είναι πολύ λίγες οι μέρες. Και το έχει ξεκαθαρίσει και το Υπουργείο Οικονομικών, προθεσμία δεν θα υπάρξει.
6: Ωραία.
7: Καινούργια.
6: Γιώργο, μετά τι θα γίνει, έχουμε εικόνα?
7: Δεν θα υπάρξει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδιασμός για πρόγραμμα Σπίτι Μου 3.
6: Μάλιστα.
7: Επειδή όλα αυτά συνδέονται με ταμείο ανάκαμψης, δηλαδή δεν θα δούμε.
6: Okay. Οπότε είμαστε σε αναμονή για το τι μπορεί να γίνει μετά.
7: Έτσι. Όμως είμαστε σε αναμονή γιατί υπάρχει σχεδιασμός για το πρόγραμμα, για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και αυτό για ποιο λόγο? Διότι στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια, δηλαδή κλειστά διαμερίσματα, σπίτια και όλα αυτά, θα μπορούν λοιπόν με έως και 80% να πάρουν επιδότηση, όχι μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή να αλλάξουν κουφώματα και να βάλουν καινούριο σύστημα θέρμανσης και ψύξης και όλα αυτά, αλλά θα μπορούν να πάρουν και ποσά για να κάνουν μια πλήρη ανακαίνιση του σπιτιού, δηλαδή για νέα ντουλάπια κουζίνας, για νέα πλακάκια, δάπεδα, να αλλάξουν το μπάνιο, δηλαδή να γίνει ένα καινούριο σπίτι λειτουργικό, ούτως ώστε να πουληθεί ή να ενοικιαστεί.
6: Μάλιστα.
7: Έτσι λοιπόν, όσο θα μπαίνει μεγαλύτερη προσφορά στις πόλεις μας, δηλαδή όσο θα υπάρχει προσφορά για πώληση ή ενοικίαση, τόσο θα πέφτουν και οι τιμές των ενοικίων. Το πρόβλημα είναι ότι τα ενοίκια είναι ψηλά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι δεν υπάρχει προσφορά.
6: Αυτό είναι, αυτό, λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ότι όταν δεν υπάρχουν προσφερόμενα σπίτια, γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν και τα προγράμματα, υποτίθεται, τα οποία θα κατασκευαστούν σε οικόπεδα του δημοσίου και ένα κομμάτι θα το κρατήσουν οι κατασκευαστές και το υπόλοιπο θα δοθεί για κοινωνική κατοικία. Δεν έχουμε δει ακόμα να μπαίνουν στην αγορά τέτοια οικόπεδα, λοιπόν, τέτοια σπίτια.
7: Λοιπόν, υπάρχουν περίπου 400.000 ακίνητα τα οποία είναι κλειστά ή είναι με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, δηλαδή να μπορεί να λειτουργεί ένα ψυγείο μέσα στο σπίτι.
6: Μάλιστα.
7: Αυτά λοιπόν τα σπίτια είναι και δυνητικά επιλέξιμα, ούτως ώστε να μπορούν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω.
6: Okay.
7: Το πρόγραμμα λοιπόν Ανακαινίζω θα μπορεί να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τα τέλη Μαΐου.
6: Ναι.
7: Μέσα στο καλοκαίρι, γιατί θα χρειαστεί ενεργειακό πιστοποιητικό, ο ιδιοκτήτης αυτών των σπιτιών πρέπει να ανεβάσει κατά μία κατηγορία με βάση την κατανάλωση ενέργειας,
6: okay,
7: δηλαδή
6: ναι,
7: μία κατηγορία μόνο, όχι,
6: ναι.
7: Δεν είναι δηλαδή σε σχέση με τα εξοικονομώ και όλα αυτά,
6: ναι.
7: Μόνο μία κατηγορία.
6: Εντάξει.
7: Και το επιπλέον θετικό είναι σε αυτό το πρόγραμμα ότι πέρα από ενεργειακή αναβάθμιση θα κάνει μια πλήρη ανακαίνιση.
6: Okay.
7: Θα το φτιάξει δηλαδή το σπίτι καινούριο, ολοκένουργιο, να μπορέσει να μείνει κάποιος με αξιοπρέπεια και να το χαρεί.
6: Ευχαριστούμε, Γιώργη, για τις πληροφορίες.
7: Καλημέρα
6: μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα στο δρόμο για την Τρίπολη. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Εδώ με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Μεράνια, όχι Μελάνια. Τη λέω εγώ, μην τρελαίνεστε. Και θα επιστρέψουμε μετά, γιατί έχουμε και καλεσμένους. Θα περάσουμε καλά μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα εδώ στο Sky 100,3.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
12: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr
13: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
14: Πλήρης ανακαίνιση.
13: Άψογα υλικά.
14: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
14: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
14: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
13: Τηλέφωνο και φάξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
14: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το κρουαζιερόπλοιο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικοτήτων. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζεται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου για όλους στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως, όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα λήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ, 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα 105 δολάρια το βαρέλ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας

0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 99,6 δολάρια ανά βαρέλι. Τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών κρίσιμης σημασίας και διαφόρων ειδών πυράβλων έχουν μειωθεί σε πολύ ανησυχητικό βαθμό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι. Απέδωσε τις ελλείψεις στο ότι ο Τραμπ ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ αντέδρασε έντονα σε όσα είπε ο γερουσιαστής, κρίνοντας πως έκανε ψευδείς και βλακώδεις δηλώσεις βασισμένες σε απόρριτη ενημέρωση του Πενταγώνου. Να έρθουμε στο θέμα του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία γιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ. Επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευθύνας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωση ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη. Προσθέτει πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σε νέα ανάρτηση του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει πως ο 70χρονος που εκτέθηκε στο Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντίνα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λακορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το κρουαζιερόπλου απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικοτήτων. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Να ακούσουμε τι είπε ο ψαράς Δημήτρης Ζήκος που το εντόπισε.
1: Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής για να πάμε να σκόσουμε τα δίχτυα. Στον κάβο Δουκάτο, 50 με 60 μέτρα μπροστά μας, βλέπω ένα μαύρο αντικείμενο. Ένα σαν σκάφος, μαύρο. Χωρίς φώτα, χωρίς τίποτε. Γυρίζοντας εγώ βλέπω το σκάφος πήγαινε προς τα βράχια. Νομίζοντας ότι κάποιος είναι και ψαρεύει. Πάμε, σηκώνουμε τα δίχτυα και γυρνώντας για το λιμάνι της Βασιλικής, μια μικρή χαράδρα, μια πολύ μικρή χαράδρα, όχι σπηλιά. Ήταν το σκάφος καρφωμένο με μπρόσω τη μηχανή. Ήτανε δύο παιδιά. Σταματήσαμε, πάμε εκεί κοντά, είμαστε σταματημένοι. Το ρίχνω ένα σκοινί, δένει το σκάφος από την πλώρη, το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το βγάλαμε από τα βράχια. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο.
0: Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλεί στα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Κυριακός Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, προσθέτει στην ανάρτησή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, παρουσιάζει τις 6 προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
2: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας.
0: Το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους Υπουργείων να απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως.

0: Καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αθηνικού Σιδηροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica στο ΆΚΑ. Αυτό έδειξε ο σεισμογράφος, με τον οποίο παρακολούθησε τη συναυλία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο, προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Σύμφωνα με το διευθυντή του Γεωδυναμικού, Βασίλη Καραστάθη, αυτές οι μικροδονήσεις μπορεί να γίνουν αισθητές ακόμη και στα γύρω σπίτια. Ο κ. Καραστάθης διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για σεισμούς, αλλά για μια τεχνητή δόνηση που παρατηρείται σε συναυλίες όπου συγκεντρώνεται πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων και συντονίζεται με τη μουσική. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάριος όσο και το φυλάκιο της οδού Δέκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμών 4 υπαλλήλων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός άνδρα 54 ετών, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε σε σπίτι στην περιοχή των Μαργάρων Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση προσήχθησαν 4 άτομα. 2 από τους προσαχθέντες φέρονται να απολόγησαν την εμπλοκή τους στην δολοφονία και συνελήφθησαν. Οι δράστες εκτιμώνται ότι μετέφεραν το θυμό στον ποταμό Λουδία, όπου και έριξαν τη σωρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωση, το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5 ως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεφαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στον ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας της West Ham με 1-0.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Χωρίς κυκλοφοριακές εκπλήξεις προς το παρόν τουλάχιστον. Στη λεωφόρο Κηφισού φυσικά συναντάτε καθυστερήσεις από τα Κτέλ ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά είναι αυτές τις οποίες περιμένετε και να συναντήσετε. Στο αντίθετο ρεύμα, από την Αττική Οδό δηλαδή προς τα Κτέλ, έχετε ανατμήματα, σταματήματα. Φυσικά το προσεχές 10-15 λεπτό θα συνεχίσει να βαίνει επιταχύνει η κάθοδος της Κηφισού και θα είναι σε 7,5 χιλιόμετρο, σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων δύσκολη. Η ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει, από την Ηλιούπολη δηλαδή προς τον Καρέα, όχι προς το Βύρονα, όχι προς την Κεσαριανή. Προς το παρόν τουλάχιστον και μακάρι έτσι να διατηρηθεί. Κλείνουμε με το Σκαραμαγκά και οι τρεις κεντρικοί δρόμοι, η Σχιστού δηλαδή, η Περιφερειακή Εγάλεο και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου της, έχουν τις συνήθεις δυσκολίες, όχι μεγαλύτερες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς. Θα είναι και η πιο ζεστή μέρα άλλωστε, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Μεράνια.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Τέτοιες συνθήκες επικρατούν περίεργες, η αλήθεια είναι. Περίμενα σήμερα να δω να σας πω.
1: Ανοιξιάτικες καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Αμέσως βγήκε η κυρία Γραφιστήρα μας. Ρε παιδί μου, περίμενα λίγο. Επίσης, περίμενα να είναι λίγο πιο καθαρή ατμόσφαιρα γενικά.
1: Πώς να είναι πιο καθαρή? Μας ταινεί ανέμους που είναι κυρίως νοτιάδες. Με ένα νοτιοδυτικό ρεύμα πάνω από τη χώρα μας. Με τη θερμοκρασία να είναι αφού έρχει μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική. Τι στην ευχή θα είναι? Θα έχει και μια θολούρα η ατμόσφαιρα.
0: Αυτό, η θολούρα, ρε παιδί μου. Εχθές εδώ μεταξύ πρέπει να σας πω.
1: Πάντως, σκόνη πολύ δεν έχει. Μην τρελνόμαστε.
0: Ναι, είναι πιο ψηλά όπως έχει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Σας επιβεβαιωθήκατε αυτά που λέγαμε την Παρασκευή, κυρία Χριστίνα μας, γιατί ήμουνα στην Κορινθία και έριξε το Σάββατο.
1: Το βράδυ,
0: έριξε προς τα ξημερώματα.
1: Την Παρασκευή, τη νύχτα προς το Σάββατο, έβρεξε και εδώ στην Αττική.
0: Ναι.
1: Και ήταν.
0: Λάσπη. Αυτό που είπατε, ότι έφερε τη διάρκεια
1: από
0: ψηλά. Από
1: πάνω κάτω.
0: Βέβαια, μετά καθάρισε η ατμόσφαιρα.
1: Σωστά.
0: Όλο το Σάββατο.
1: Γιατί
0: και μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Μετά από την Κυριακή το γύρισε πάλι με συνεχή.
1: Ναι.
0: Τώρα θα ανέβει και η θερμοκρασία.
1: Εντάξει, εδώ στην Αττική σήμερα 27 με 28.
0: Ναι.
1: Αύριο θα είναι πιο ζεστή μέρα γενικότερα στα υπηρετικά, όπου μπορεί να δούμε και 32 με 33 βαθμούς στις γνωστές περιοχές. Εχθές η Κρήτη είχε τις ψηλότερες θερμοκρασίες που δεν έφτασε ούτε τους 30. 29,3 νομίζω ήταν η ψηλότερη. Άσχετο αν λέει το αστεροσκοπείο πλησίασε τους 30. Το 29,3 δεν είναι 30.
0: Σωστό. Θέλει λίγο ακόμα για να πάει 30. Σωστό. 29,3 στην πλώρα Ηρακλείου.
1: Μπράβο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία χθες.
0: Ερώτημα. Μάλλον πρέπει να πω ότι μου λέγανε από την Κρήτη χθες φίλοι ακροατές ότι επειδή έχουν έρθει τουρίστες κλπ. Δεν τους νοιάζει τι. Θα πέσουν στη θάλασσα.
1: Καλά, βέβαια. Προφανώς.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα πω, δηλαδή,
1: γιατί και εδώ στην Αττική είχε πολύ. Εμείς που γυρίσαμε την Κυριακή τα απόγευμα, χαμός γινότανε.
0: Εδώ το έχω να το πω, αλλά δεν
1: βγαίνει.
0: Για την τρέλα. Η τρέλα πάει στα βουνά. Όχι, να πάει. Κάνει, μην χάσει και δεν κάνει μπάνιο τον Μάιο να μαυρίσει. Κάτσε ρε παιδί μου, να ζεσταθεί λίγο το νερό. Πότε το θερμοκρασία έχει το νερό?
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι ζεστή. Δεν είναι κρύα η θάλασσα. Αλήθεια το λέω.
0: Εγώ έβαλα το δάχτυλο μέσα και εξαφανίστηκα.
1: Στο Κορινθιακό είναι πιο κρύα θάλασσα από το Θεσσαλονικό.
0: Δεν πάτε καλά.
1: Έχει ρεύματα πολλά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μ' αρέσει έτσι όπω τρελαίνω με
0: τρελαίνω. Καλή τη βλέπω. Βλέπεις ωραία να ακούς ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον παγκλασμό εκεί όμως. Τελεία.
1: Να σου πω, κατά πότε μπαίνεις θάλασσα δηλαδή?
0: Ιούλιο μπαίνω.
1: Α, Ιούλιο μπαίνεις.
0: Υποκανονικές συνθήκες, έτσι. Και δεν είμαι 100% βαρβάτος. Αλλά εντάξει, Ιούλιο μετά τις 15. Όχι
1: νωρίς. Μετά τις 15. Και μέχρι τις 15 Αυγούστου και πολύ είναι.
0: Ναι, καλά.
1: Αλίμονο.
0: Προφανώς, το παρακάνουμε κιόλα. Έλατε. Η υπερβολή δεν έκανε ποτέ καλό, λέει. Το λένε και οι γιατροί. Κυρία Χριστίνα, θα πάει έτσι.
1: Για να πούμε τώρα.
0: Μέχρι την Πέμπτη.
1: Όχι. Θα πάει έτσι μέχρι και την Τρίτη, σας είπε, θα είναι πιο ζεστή. Λίγο θα πέσει την Τετάρτη και ακόμα λίγο την Πέμπτη. Μάλιστα. Δηλαδή για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά που
0: για
1: είναι 26
0: βαθμοί,
1: ξέρω κάτι τέτοιο. Τώρα θα έχει την Τετάρτη. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στα βόρεια θα βγάλει και κάποια αστάθεια, απογευματινή αστάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τώρα την Παρασκευή και το Σάββατο φαίνεται να περνάει ένα χαμηλούλι.
0: Ναι.
1: Χαμηλούλι, πρόσεξε τι λέω, από τα δυτικά, νότιο-δυτικά.
0: Oh.
1: Το οποίο θα δώσει βροχούλες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Κυρίως.
0: Βόρεια και ανατολικά. Okay.
1: Κυρίως. Yeah. Παρασκευή και την Κυριακή θα περάσει ανατολικά, οπότε δεν θα
0: υπάρχει. Άρα εμείς δεν θα έχουμε εδώ πέρα τίποτα.
1: Το πιθανότερο όχι. Δεν ξέρω αν βγάλει αστάθεια την Πέμπτη. Γιατί κατεβαίνει λίγο πιο κάτω η απογευματινή αστάθεια.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Okay.
1: Θα δούμε. Ωραία. Θα το δούμε πώς θα πάει. Αλλά πάντως δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Αλλά καλά θα μας πάει αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα με την ευκαιρία αυτή να το πω εγώ, γιατί κράτησα κάποια στοιχεία. Βλέπω λέει ότι η ΔΑΠ ανακοίνωσε ότι σημαντικά αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες λόγω των βροχών. Και, εντάξει,
1: και βροχή και χιόνια αρκετά είχε.
0: Ναι, θα τα ρίξει και θα τα μαζέψει ό,τι είναι να μαζέψει.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Εκτός των γεγονότων ότι πρέπει να γίνουν έργα.
1: Βέβαια, αυτό δεν φτάνει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, θέλει
0: να
1: πρέπει άλλα δύο χρόνια
0: να μαζέψει τον
1: τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια για να πούμε ότι έχουμε. Έχουμε μια ασφάλεια για τα επόμενα 3-4 χρόνια.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνουν και έργα.
1: Προφανώς θα αλλονού, πρέπει να γίνουν.
0: Αλλονού Παπα Ευαγγέλιο, αλλά πρέπει να γίνουν.
1: Προφανώς πρέπει να γίνουν έργα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα
0: έτσι.
1: Και όπως έχουν αλλάξει όλα, τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Κάποια στιγμή τώρα και λόγω εμπειρίας πρέπει να κουβεντιάσουμε λίγο πώς παλιά, όταν πρωτοξεκινήσατε την υπηρεσία, πώς ήταν τα πράγματα, επειδή μου οι εποχές. Και τώρα που δεν υπάρχουν εποχές πλέον.
1: Τότε υπήρχαν εποχές.
0: Ναι, αυτό λέω. Τώρα
1: πριν 50-60 χρόνια, 70.
0: Εντάξει, παρακάνουν. Ας πούμε μια 30 ετία, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι. Και στα 50, ας πούμε, που είναι η κλιματική περίοδος κατά κάποιο τρόπο. Και όταν ήμουν εγώ στη μετεωρολογία, ρε παιδί, υπήρχαν εποχές. Και φθινόπωρο και άνοιξη.
0: Και
1: μετά σιγά-σιγά αρχίσαν να μην υπάρχουν
0: εποχές. Μετά ενοποιήθηκαν.
1: Όλα. Και υπάρχουν λίγες ελάχιστες χρονιές όπου κάπως ξεχωρίζουν. Δηλαδή η φετινή χρονιά είχε και άνοιξη. Είχε και φθινόπωρο. Okay. Για βάλε το μυαλό σου λίγο να θυμηθεί.
0: Ήταν και καλές.
1: Ήτανε καλά.
0: Και
1: μπορεί να μην είχε πολύ δυνατό χειμώνα, αλλά και νερό έριξε πολύ και χιόνι στα βουνά είχε.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να μην είχε πολύ κρύο το χειμώνα, που δεν είναι κακό αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: για άλλους λόγους.
1: Ναι, για άλλους λόγους προφανώς.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα, μας κάνει εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε
1: λοιπόν.
0: Πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά των καιρικών συνδικών. Κρατάμε την κυρία Χριστίνα μας και την Δευτέρα και την Παρασκευή για να το οργανώνουμε λίγο το έγκλημα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καιρό, θέλω να σας πω. Μου κάνετε πλάκα για το βάψιμο, Θα σας κανονίσω εγώ, κανονίσω την πορεία σας. Ξαναλέω, βαριά η καλοκαιρική. Εγώ δεν είμαι και συνηθισμένος, αλλά μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Μου δίνετε πολύ ωραίες συμβουλές πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιώργος, το σπίτι μου 2 έχει εκτοξεύσει τις τιμές αγοράς και στα ενίκια στα ύψη. Αυτό το λέγανε και οι άνθρωποι του real estate που λέμε στα ελληνικά. Εδώ και καιρό το λένε. Και ο πρόεδρος των, του επαγγελματικού αυτού κομματιού τα ίδια λέει των μεσητών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Παλίνης Ανθούσας, όπως λέγεται ο Δήμος ο συγκεκριμένος. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ
6: θα... FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας από το κρουαζιερόπλοιο είναι απείρατος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και προσθέτει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές.
2: Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη.
4: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
4: Ναι, ναι.
5: Στην
4: γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρεις γιατί λες.
4: Κέρδισα.
3: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Εμείς για τα της ΑΕΚΑΡΑ τα είπαμε νωρίτερα με την έναρξη της εκπομπής για το πρωτάθλημα, αλλά και για την ψυχή που μας βγήκε πάλι, γιατί ξαναλέω, καταρχήν το Σάββατο είχαμε άλλα ζητήματα τα οποία προέκυψαν με τον Μπασκετάκη που στον τελικό, ενώ προηγήθηκε η ομάδα έως και 20 πόντους, τελικά κατάφερε να χάσει, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, στη διάρκεια της χθεσινής αγωνιστικής, δεν ξέρω πώς το παρακολουθήσατε, αλλά κάποια στιγμή η ΑΕΚΑΡΑ έχανε ένα 0. Την ίδια ώρα που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 1-0 στον ΠΑΟΚ. Εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Λοιπόν, και ευτυχώς εξελίχθηκαν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά τα χαπάκια μας πάλι τα πήραμε. Την καλημέρα μου σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη, η οποία μου στέλνει, Ποθητή καταρχήν, τι ωραίο όνομα, υπέροχες φωτογραφίες, παιδιά, που ξημερώνει εκεί, στις καταπληκτικές περιοχές του νησιού, εκεί στην Καλντέρα. Την καλημέρα μου, Σαντορινή, χαιρετισμούς και στους τυχερούς που με κάποιον τρόπο θα βρεθούν στο νησί της Σαντορίνης. Τώρα, για να τα αφήσουμε αυτά τα ωραία και να πάμε στον Γκάμπο. Να πάμε στον Γκάμπο να βρούμε τον κύριο Κώστα Τζέλα, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίτσας. Γιατί θα μου πείτε, διότι ήρθαν λίγα χαρτιά από την ΑΔΕ στους αγρότες με ποσά τα οποία πρέπει να επιστρέψουν για το 23, αν δεν κάνω λάθος. Προφανώς κάτι έχουν εντοπίσει ή της ΑΔΕ, αλλά όμως δεν εξηγούν στα χαρτιά τα οποία στέλνουν στους αγρότες τι είναι αυτό το οποίο έχει βρεθεί διαφορετικό και πρέπει να πληρώσουν χρήματα πίσω οι αγρότες, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, 15 ημερών. Καλημέρα κύριε Τζέλα, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
8: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
7: Και σε εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά δεν είπα, 23, για το 23 αν δεν κάνω λάθος.
8: Για το 2023 είναι.
7: Ναι, και είναι διβδόμαδο το ραβασάκι που πρέπει να επιστραφούν χρήματα.
8: Ναι, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα πάνε σε ψηφισμό. Βέβαια, τώρα εκεί που μας χρωστάνε χρήματα, κύριε Ψάλτη, μας πήραν και το βόδι. Ναι. Αντί να μας δώσουν τα χρήματα που μας χρωστάνε, μας ζητάνε πίσω χρήματα. Χωρίς να ξέρουμε, όπως το είπατε ακριβώς, για ποιο λόγο ακριβώς.
7: Ναι.
8: Γιατί υπάρχει ένα. Ότι ίσως η καλλιέργεια. Το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε, βέβαια.
7: Ναι.
8: Τώρα το 2020.
7: Αν κατάλαβα καλά, μου λέγανε συνάδελφοί σας που είχαν δηλωμένα τα ίδια ακριβώς το 2022, δεν τους ζητήθηκαν λεφτά πίσω. Ο έλεγχος γίνεται για το 2023 συγκεκριμένα. Ξέρετε.
8: Ο έλεγχος γίνεται τώρα για το 2023 και νομίζω θα πάνε και μετά για το 2024 και
7: για το 2025. Άρα ναι. Το πριν, δηλαδή θέλω να πω το 2022.
8: Έχει γίνει ο έλεγχος.
7: Τελείω. Α, έγινε ο έλεγχος.
8: Ναι, άρα πώς εξηγείτε. Πιστεύουμε.
7: Ναι,
8: τι να σας πω, έτσι πώς είναι τα πράγματα.
7: Ναι, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κάποιοι, ξαναλέω, μου λέγανε το Σαββατοκύριακο ότι είχαν δηλώσει τα ίδια ακριβώς πράγματα το 2022, δεν υπάρχει πρόβλημα και το 2023 προκύπτει πρόβλημα.
8: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά τα ραβασάκια που έρχονται σε εμάς, γιατί είναι περίπου 30.000 αγρότες οι οποίοι έχουμε πάρει τέτοια ραβασάκια.
7: Ναι.
8: Για να δώσουμε χρήματα πίσω.
7: Ναι.
8: Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά πιθανόν κάποιο ή λάθος ή αλλιώς το έχουν δει. Και είναι αυτές οι κακές πληρωμές που κάνει ακόμα μια φορά η κυβέρνηση και βέβαια εισπράττει χωρίς να ελέγχει με σωστό τρόπο. Και πρέπει, ζητάει μετά να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντες.
7: Ναι, μήπως πρέπει αυτό να γίνει ανάποδα. Δηλαδή, όταν σου ζητάει λεφτά πίσω, που ενδεχομένως κακώς, όντως κάτι έχει εντοπίσει, δεν πρέπει να εξηγήσει και να πει: κύριε Ψάλτη, βρήκαμε αυτές τις ατέλειες σε σχέση με αυτά που είχατε δηλώσει. Γι' αυτό και σας ζητάμε, ξέρω εγώ, 600 ευρώ πίσω.
8: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν για πολλούς λόγους ζητάνε χρήματα. Είτε για δικαιώματα που έχει πάρει κάποιος αγρότης, είτε για καλλιέργεια που είχε, που πιθανόν τώρα ανακαλύπτουν ότι λείπουν ένα-δύο στρέμματα, τρία και τρώει πρόστιμο και η ποινή κτλ. Και φτάνει αυτό το ποσό.
7: Μάλιστα.
8: Είτε γιατί τα στρέμματα δεν ήταν ίδια όταν ο άλλος δηλώνει τα ίδια στρέμματα. Είτε γιατί τα συμφωνητικά δεν ήταν καλά.
7: Μάλιστα.
8: Από το 2023. Και το ζήτημα ποιο είναι. Ότι αν αυτά βρίσκονται και μπορούμε να τα πάμε, ας πούμε, μας δίνουν και το δικαίωμα της ένστασης.
7: Αλλά άμα κάνεις ένσταση, μαθαίνω ότι δεν θα πάρεις λεφτά.
8: Είναι 30.000, είναι 30.000 αυτοί που οι αγρότες, οι ελεγχόμενοι, που τους ζητούν χρήματα πίσω.
7: Μάλιστα.
8: Εάν κάνουμε όλη η ένσταση, για να εξεταστούν οι ενστάσεις, θα πάρουν 2 χρόνια. Που σημαίνει ότι για 2 χρόνια εμείς δεν θα παίρνουμε τα χρήματα που πρέπει να πάρουμε, γιατί θα είμαστε ελεγχόμενοι.
7: Μάλιστα. Άρα μπλοκάρει το σύστημα, λοιπόν. Άρα τι κάνεις, το αφήνεις, πληρώνεις, αν έχεις να πληρώσεις, υποψιάζομαι.
8: Ναι, ή θα γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες
7: πληρωμές,
8: οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν αργήσει.
7: Ναι.
8: Και ήδη υπάρχουν 10.000 βαμβακοπαραγωγοί, οι οποίοι δεν έχουμε πάρει τη συνδεδεμένη.
7: Αυτό γίνεται λόγω της μετακίνησης, της μετάπτωσης του συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
8: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση αυτό. Απλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κοιτάξτε, ο έλεγχος γίνεται πάντα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορεί να γίνει από την ΑΔΕ ο έλεγχος.
7: Ναι, γίνεται από το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει παχθεί στην ΑΔΕ, ας πούμε. Ναι.
8: Το οποίο όμως προσωπικό φυσικά και δεν επαρκεί.
7: Ναι, να σας πω κάτι άλλο τώρα, κύριε Πρόεδρε. Τι γίνεται με την ιστορία, γιατί το βλέπω και το Σαββατοκύριακο, είδα και αναλύσεις κλπ. Με τα λοιπάσματα κλπ. Έχετε πάρει χρήματα πίσω, ενώ δηλαδή με τις αποφάσεις κυβερνητικές λόγω των αυξήσεων από την κρίση και μετά. Έχετε πάρει χρήματα για το ζήτημα του. Καλά, δεν μιλάω για το κίνηση, είναι αυτό που υπάρχει για όλους τα 20 λεπτά. Okay.
8: Έτσι.
7: Αλλά για τα λοιπάσματα έχει γίνει τίποτα.
8: Όχι, δεν έχει γίνει. Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Περιμένουμε να γίνει. Βέβαια, σε καμία περίπτωση αυτό το 15% που λέει η βάση τιμολογίων θα μας επιστρέψει το κράτος πίσω, δεν καλύπτει την μεγάλη άνοδο. Όσον αφορά για το πετρέλαιο, να πούμε και αυτό, ότι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης το πρώτο τρίμηνο στους αγρότες επιστράφηκαν μόνο σε 80.000 αγρότες.
7: Γιατί?
8: Από τους 280. Αυτό δεν το ξέρουμε. Υπήρχαν προβλήματα βέβαια και το 2025, αλλά τώρα αυξήθηκαν τα προβλήματα. Δηλαδή οι περισσότεροι που είχαμε πάρει πετρέλαια επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 25, για το 26 δεν πήραμε ακόμα.
7: Α, δεν τα έχετε πάρει ακόμα.
8: Δεν ξέρω πότε θα τα πάρουμε, τι να σας πω. Γιατί και από το 25 ακόμα χρωστάνε σε συναδέλφους μας αυτή την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μία τα ρίχναν τότε στα πρατήρια, μία στους λογιστές, μία ότι δεν είχαμε εμείς αν θέλετε ότι είμαστε αγρότες, πρέπει κάθε χρόνο να αποδεικνύουμε ότι είμαστε αγρότες εμείς. Κάθε χρόνο. Ασχέτως αν κάνουμε δήλωση ως δε.
7: Ναι, η ιδιότητα πρέπει να επιβεβαιώνεται ετησίως.
8: Επειδή ζούμε σε ένα κράτος, ξέρετε, που δεν υπάρχει γραφειοκρατία, πρέπει κάθε χρόνο εμείς, παρόλο που θα κάνω δήλωση ΟΣΔΕ και θα δηλώσω τα χωράφια μου, θα δηλώσω τα προβατά μου κτλ., πρέπει να κάνω και μια δήλωση άλλη, η οποία να αποδεικνύει ότι είμαι κύριο επάγγελμα αγρότης, βεβαίως.
7: Να σας πω να...
8: Έτσι πάμε, το 2026.
7: Για να κλείσουμε τώρα και με αυτό το κομμάτι, γιατί θέλω να το κουβεντιάσουμε. Τα προϊόντα τα οποία πουλάτε, όποιο προϊόν, το, ξέρω εγώ, από κρυθάρια, από αυτό, από στάρι, από μπαμπάκι, από αυτό, έχουν ανεβεί οι τιμές?
8: Όχι, δεν έχουν ανεβεί. Σε εμάς τουλάχιστον δεν έχουν ανεβεί. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, στο βαμβάκι, ας πούμε, αυτό που παίζει τώρα είναι ότι σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον χρηματιστηριακά, ότι είναι γύρω στο, έχει ανέβει, υπάρχει μια αύξηση.
7: Ναι.
8: Όταν βέβαια όλα τα βαμβακερά, εμείς ακόμα δεν τη βλέπουμε, δεν έχουμε βαμβάκι,
7: ναι.
8: Δεν γίνονται πολλά προσυμβόλαια, γιατί ο κόσμος, πρώτον, κοιτάξτε,
7: είναι
8: το θέμα δεν είναι,
7: είναι
8: και επιφυλακτικός βεβαίως. Και από την άλλη, εδώ έχουμε τώρα προβλήματα, έχουμε επανασπορές και λόγω καιρού, αυτή η εναλλαγή της θερμοκρασίας και όλα αυτά μας δημιουργεί περαιτέρω. Δηλαδή έχουν χαλαστεί πάρα πολλά βαμβακοχώραφα και ξανασπάθηκαν δεύτερη φορά, που σημαίνει παραπάνω
7: κόστος
8: παραγωγής.
7: Ναι.
8: Έτσι, όλα αυτά είναι ρευστά. Αλλά για το σιτάρι, για το κρυθάρι και όλα αυτά δεν έχουν ανεβεί οι τιμές, εσύ. Είναι ίδιε με πέρυσι. Μόνο το κόστος ανεβαίνει.
7: Το κόστος το βλέπουμε. Εμείς, καλά, και εσείς το βλέπετε, αλλά εμείς το βλέπουμε ακόμα περισσότερο που είμαστε στις πόλεις. Το βλέπουμε.
8: Κοιτάξτε, εμείς το βλέπουμε διπλά και σαν καταναλωτές
7: και σαν παραγωγή.
8: Παραγωγή, έτσι ακριβώς.
7: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
7: Ο κύριος Κώστας Τζέλλας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, με αφορμή και τα μπιλετάκια τα οποία στέλνει, επαναλαμβάνω, η ΑΔΕ. Λοιπόν, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά που έχει εντοπίσει και που, ξαναλέω, ακόμα δεν έχει διαπιστώσει. Δηλαδή, ο λογαριασμός. Το μπουγιουρντί που λέω εγώ δεν τους λέει γιατί πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Προφανώς πρέπει να υπάρξει αυτή η διευκρίνηση. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
9: Καλημέρα, Γιώργο.
7: Καλή εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα. Δευτέρα πρωί, εντάξει, αρχίζει να ζορίζει η κατάσταση. Πρωτευόντως στην Κηφισού, βεβαίως. Στο ανωδικό ρεύμα, αμέσως μετά τα κτέλη, θα συναντήσετε όχι πολλή κίνηση, μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να φτάσετε στη γέφυρα της Αχαρνών. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει κολλήσει απόλυτα ακόμα, έχει κίνηση μετά την Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας, ο Σκαραμαγκάς είναι, όπως τον περιμένετε, και λίγο καλύτερος. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει μαζέψει πολλά αυτοκίνητα, έχουμε και τροχαίο ατύχημα λίγο παραπάνω. Και η ανηφόρα, βεβαίως, Κατεχάκη. Προς το Γκαρέα όμως, όχι προς το Βύρονα, πολύ δε περισσότερο, όχι προς την Κεσαριανή. Κλείνουμε με τον Πειραιά, έχει κινησούλα το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, και οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας, Γιώργο.
7: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Λέει ο φίλος μου Βασίλης από την Αυστρία. Η Αυστρία, λέει, γεμάτη αγελάδες παντού, 18 με 24 ευρώ το κιλό το κρέας. Η σοκολάτα, λέει, και ο καφές στα ύψη, χωρίς καμία μείωση με βάση τα τελευταία. Και ο φίλος μου ο Νίκος, λέει, καλημέρα. Κάθε μέρα, λέει, φεύγω από τον Κορυδαλό και πάω Κόρινθο για δουλειά. Και είσαι, λέει, παρέα στο ραδιόφωνο. Καταπληκτικό. Αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα. Είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική συστεγάνωση ταρατσών.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium.
14: το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
20: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Πριν βρούμε τον τελευταίο καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή, βλέπω στοιχεία της ΑΔΕ που λέει ότι 8 στα 10 ευρώ φόρων που είναι ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΜΦΙΑ πληρώνονται στην ώρα τους. 8 στα 10 ευρώ, επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κουλτούρα σε κάποιους. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αυτό που ισχύει στη χώρα μας και κάποιες διαπιστώσεις που τις κουβεντιάσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο καθηγητή και θέλω να τις ακούσετε κι εσείς. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
23: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας για αυτό που γίνεται στα μεγάλα τριτοβάθμια που λέμε νοσοκομεία, στα οποία ειδικά υπάρχουν κάποια νοσοκομεία, ρε παιδί μου, τα οποία είναι και πανεπιστημιακά κλπ. Κλπ. Με πάρα πολύ κόσμο και στην εφημερία έχουν πολλά ράτζα και μου λέγατε ότι αρκετός κόσμος που επισκέπτεται τα νοσοκομεία αυτά έρχεται από την ελληνική περιφέρεια, δηλαδή ξέρω εγώ μπορεί να έρθει από τη Θράκη για να πάει σε ένα νοσοκομείο διότι εκεί υπάρχει ένας γιατρός τον οποίο τον εμπιστεύεται, τον ξέρει, τον άκουσε και θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Αυτό δημιουργεί όμως ζητήματα και εκεί στην περιοχή του και εδώ στο νοσοκομείο που δεν έχει προσωπικό.
23: Ελάτε, για παράδειγμα, σε αυτόν ο οποίος οργανώνει την παροχή φροντίδας σε ένα νοσοκομείο ενός μεγάλου αστικού κέντρου, όταν έρχονται από όλη τη χώρα ασθενείς να νοσηλευτούν, γιατί υπάρχει αυτή η ελευθερία κινήσεων εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά δεν μπορεί να προγραμματίσει κανείς τους φόρους που χρειάζεται. Για παράδειγμα, στο Αττικό, πάνω από τους μισούς ασθενείς έρχονται από άλλους νόμους. Και είναι προφανές ότι αυτό είναι αποδεκτό και δόκιμο και αναμενόμενο όταν μιλάμε για φροντίδες εξειδικευμένες που δεν προσφέρονται κοντά στον τόπο διαμονής, περιφέρεια. Αλλά μεγάλο μέρος αυτής της ζήτησης, ξέρετε, αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται πολύ πιο κοντά στον πολίτη.
7: Αλλά αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, θα απαγορεύσουμε στον πολίτη να μετακινηθεί?
23: Χρειάζεται να οργανώσουμε το μονοπάτι πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Αυτή η απεριόριστη ελευθερία κινήσεων μπορεί να φαντάζει ως δικαίωμα και ως μεγαλύτερη ελευθερία. Όμως τελικά δυσχεραίνει την πρόσβαση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που θέλει να μετακινηθεί, να διασχίσει όλη τη χώρα, εφόσον μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υγείας του κοντά στον τόπο διαμονής.
7: Να λοιπόν, ένα ωραίο ζήτημα. Αν ας πούμε δεν υπάρχουν εκεί κατάλληλοι γιατροί, λέω εγώ, κύριε καθηγητά, ή ξέρω εγώ, θεωρούν το γεγονός ή επιλέγουν τον γιατρό. Η όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια, οριοθετεί και λίγο τους πόρους του συστήματος. Δηλαδή, άλλοι πόροι χρειάζονται στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και άλλοι πόροι και προσωπικό στο Αττικό, ας πούμε.
23: Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάντως, αν μελετήσει κανείς τις ροές των ασθενών, δηλαδή τις μετακινήσεις που οι ασθενείς κάνουν εντός του συστήματος υγείας, θα δείτε ότι ο μεγαλύτερος βαθμός συγκράτησης υπάρχει εκεί, παρατηρείται εκεί, που έχουμε μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή τριτοβάθμια γενικά νοσοκομεία.
7: Μάλιστα.
23: Άρα, μήπως να ξανασχεδιάσουμε. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο, είναι περιφερειοποιημένο, είναι χωρισμένο σε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Μήπως όμως αντιστοίχως να υποστηρίξουμε και την κίνηση του πολίτη μέσα στο σύστημα υγείας. Θα δείτε σε όλες τις μελέτες και αυτή που τρέχει το Υπουργείο, που μάλιστα τώρα έχει μαζέψει περίπου 60.000 ερωτηματολόγια.
7: Ναι.
23: Θα δείτε ότι έχουμε πολύ υψηλή εμπιστοσύνη στους γιατρούς, στο προσωπικό, στο νοσηλευτικό παντού, αλλά δυσκολίες στην πρόσβαση. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο ότι οι ασθενείς ακυδεμόνευτα κινούνται μέσα στο σύστημα υγείας, που άκουσα ότι είναι κάποιος καλός, που είχα προηγούμενη εμπειρία ή κάποιος γνωστός μου είχε προηγούμενη εμπειρία, με αποτέλεσμα πόροι που υπάρχουν κοντά μου να μην αξιοποιούνται, να μην αποκτάτε τεχνογνωσία και εμπειρία και επιστημοσύνη στο σημείο στο οποίο θα με εξυπηρετούσε, αλλά να υπάρχει μεγάλη συσσόρευση στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα εκεί να έχουμε άλλα θέματα, χρειάζεται
7: και ουρά,
23: να περιμένω.
7: Αναμονή, ράτσα κλπ.
23: Ακριβώς.
7: Είπατε μια μαγική λέξη. Ακυδεμόνευτα δηλαδή.
23: Δηλαδή, ο πολίτης δεν υποστηρίζει τόσο, δεν ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση του προσωπικού γιατρού. Δηλαδή, να υπάρχει
7: χάθηκε,
23: ένα σταθερό.
7: Ναι, αυτή η ιστορία χάθηκε, δεν υπάρχει.
23: Πρέπει να επιμείνουμε. Κατά την άποψή μου, καλά, έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές φορές. Εδώ και 40 χρόνια, πάρα πολλές φορές έχει εξαγγελθεί ακόμη περισσότερες. Έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές. Τώρα είναι εν εξελίξει ένα σχέδιο. Πρέπει να επιμείνει η κεντρική διοίκηση, κατά την άποψή μου, για να ολοκληρωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε και σε όλες τις μετρήσεις. Δηλαδή, με τη βοήθεια και των ψηφιακών μέσων που διαθέτουμε, τώρα έχουμε ηλεκτρονική αναζήτηση ραντεβού, ηλεκτρονική αναζήτηση γιατρού. Όταν αυτό συμπληρωθεί από ένα σταθερό σημείο αναφοράς, να ξέρει ο πολίτης που απευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα αφοράς στην υγεία του, στο πρώτο σημείο δηλαδή επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας, θα είναι πολύ πιο ομαλό και το μονοπάτι της κίνησης. Ναι. Θα δείτε υψηλή εμπιστοσύνη, υψηλή ικανοποίηση, αλλά οι συνθήκες πρόσβασης είναι δύσκολες.
7: Το γεγονός ότι έφερε το Υπουργείο Υγείας πρόσφατα μια νομοθετική ρύθμιση που λέει ότι για να μπεις, ξέρω εγώ, να πας σε ένα τριτοβάθμιο πρέπει να πάρεις χαρτί από το γιατρό σου. Αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο.
23: Δεν νομίζω ότι θα εφαρμοστεί έτσι σκληρά, π.χ. όπως είναι σε άλλες χώρες, το περίφημο gatekeeping. Αν δεν παραπέμψει ο προσωπικός γιατρός σου, δεν μπορείς. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε περιοχές αναφοράς, κατά την άποψή μου, και ο πολίτης να ξέρει ότι κινείται εντός αυτών των περιοχών και δεν χρειάζεται να μετακινηθεί αλλού. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τον υψηλότερο δείκτη γιατρών ανακάτοικο και εξαιτίας αυτής της συνθήκης το 60%, το 66% των πολιτών στις δικές μας μελέτες δηλώνουν ότι η χώρα μας έχει έλλειψη γιατρών. Είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι ίδιοι δυσκολεύονται να φτάσουν στο σημείο στο οποίο πρέπει να εξυπηρετηθούν. Άρα είναι θέμα οργανωτικό και θέμα συντονισμού και κάτι άλλο.
7: Τώρα μπερδεύουμε λιγάκι. Δεν υπάρχει έλλειψη γιατρών. Θα τρελαθούμε τελείως. Υπάρχει
23: έλλειψη γιατρών. Έχουμε τον υψηλότερο δείκτη γιατρών ανακάτοικο.
7: Ναι.
23: Ένα δεδομένο. Υπάρχουν όμως συνθήκες και περιοχές που όντως η πρόσβαση φαντάζει δυσχερής. Όχι μόνο γιατί υπάρχει έλλειψη σε ποσοτικούς όρους, αλλά διότι είναι δύσκολη η αναζήτηση του κατάλληλου και του σημείου στο οποίο πρέπει να απευθυνθώ για να βρω φροντίδα. Άρα εδώ έχουμε ένα θέμα συντονισμού. Πιστεύω ότι τα ψηφιακά μέσα θα βοηθήσουν πάρα πολύ ως προς αυτό.
7: Υποψιάζουμε με βάση αυτό που είπατε νωρίτερα ότι στα τριτοβάθμια, λέω εγώ τώρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα,
23: Αλεξανδρούπολη, Κρήτη,
7: Λάρισα, κλπ. Εκεί μπορεί να γίνονται κόμβοι που ουσιαστικά να μην χρειάζεται ο κάτοικος, ξέρω εγώ, του δημοτήχου να έρθει στην Αθήνα, αλλά να πάει, ξέρω εγώ, maximum μέχρι την Θεσσαλονίκη ενδεχομένως.
23: Έχουμε υποβάλει πριν από δύο περίπου χρόνια μια τέτοια πρόταση μέσω μιας μελέτης με τη διανέωση. Να φτιαχτούν, να μην είναι κάθε νοσοκομείο μόνο του, όπως και είναι μέσα σε μια ευρύτερη υγειονομική περιφέρεια, αλλά να υπάρχουν νοσοκομεία κέντρου και νοσοκομεία που θα συγκροτούν ένα δίκτυο νοσοκομειακών υπηρεσιών γύρω από αυτό το κεντρικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όποιο και αν είναι. Και τα νοσοκομεία να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε το μονοπάτι να περιορίζεται, όχι ως δέσμευση δικαιώματος προς Θεού, να περιορίζεται ως προς την ταλαιπωρία του πολίτη.
0: Και
23: να
0: ξέρει ο πολίτης, ρε παιδί μου, ναι,
23: ότι δηλαδή... το 80-90% των περιστατικών, κακά τα ψέματα, μπορούν να καλυφθούν σε αυτά τα παλιά νομαρχιακά δευτεροβάθμια νοσοκομεία που είχαμε και που έχουμε μέσα στο σύστημα. Όταν απαιτούνται πιο εξειδικευμένες φροντίδες, οι φροντίδες που απαιτούν ακριβή και υψηλή τεχνολογία, θα πάει στο τριτοβάθμιο. Όταν χρειάζεται κάτι το οποίο π.χ. προσφέρεται σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς, γιατί αυτά έχουν επιστημοσύνη και τεχνολογία, θα απευθυνθεί κάπου αλλού. Αλλά όλο αυτό με την υποστήριξη του συστήματος. Δεν μπορεί ο πολίτης να αναζητά μόνος του το σημείο στο οποίο πρέπει να απευθυνθεί.
0: Αυτό ωραίο ακούγεται. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί, κύριε καθηγητή.
23: Αυτό είναι θέμα συντονισμού και οργάνωσης. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι δομημένο πια το σύστημα και με την περιφερειοποίηση που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Και ξαναλέω, μην υποτιμούν τα ψηφιακά μέσα. Π.χ. πάρτε την άλλη συνταγογράφηση, πόσο έχει εξυπηρετήσει. Πρέπει το σύστημα να φτάσει στον πολίτη και όχι ο πολίτης να περιπλανιέται μέσα σε αυτό, αναζητώντας το κατάλληλο σημείο, με βάση τη φήμη, το τι έχει ακούσει.
0: Εντάξει, αυτό ξέρεις. Όμως τι να κάνει, όταν έχεις πρόβλημα υγείας, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ρωτάς δεξιά-αριστερά και σου λένε, ξέρεις κάτι, ο καλύτερος είναι εκεί. Και πάει στον καλύτερο.
23: Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ υποκειμενικό και νομίζω αδικεί και όλους τους άλλους για τους οποίους κάποιος δεν έχει ακούσει κάτι.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά θέλω να πω ότι όταν είσαι άρρωστος, δεν έχει πρόβλημα υγείας. Πώς να σου πω. Το ξέρετε πολύ καλά, κύριε καθηγητά.
23: Προφανώς η υγεία είναι πρώτιστη ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε το πώς θα υποστηρίξουμε τον πολίτη να κινηθεί μέσα στο σύστημα.
0: Σωστό αυτό. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε να δούμε και λίγο τα πράγματα πώς τι ισχύει στην Ευρώπη. Τι συστήματα, γιατί ας πούμε ακούμε αρνητικά σχόλια ας πούμε, και τα τεκτενόμενα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ κάποια στιγμή, επειδή έχετε εμπειρία, να τα κουβεντιάσουμε και επίσης να κουβεντιάσουμε και το κόστος εξειδικευμένων εξετάσεων τα οποία στη χώρα μας φαίνεται να είναι σχετικά φθηνότερα σε σχέση με το εξωτερικό.
23: Σε όρους δικαιώματος, η πρόσβασή μας σε εξειδικευμένες φροντίδες, διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και είναι πολύ καλύτερα από πολύ πιο αναπτυγμένες χώρες. Έχουμε καλύτερο σύστημα από αυτό που νιώθουμε ότι έχουμε. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, στην υγεία υπάρχει μια εγκατεστημένη αρνητικότητα. Λογικό είναι αυτό. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ασθενή. Κανείς δεν ξυπνάει το πρωί λέγοντας μακάρι να χρειαζόταν τώρα να επισκεφτώ μια δομή του συστήματος υγείας. Όλα τα άλλα προτιμώνται ως επιλογές. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις εντυπώσεις, έχει να κάνει και με την εγκατεστημένη κοινωνικά άποψη που συγκρούεται με την εμπειρία, ξέρετε, των πραγματικών χρηστών που αξιολογούν καλύτερα το σύστημά μας.
0: Ευχαριστώ κύριε καθηγητά, την καλημέρα μου.
23: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτης.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
5: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
6: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
5: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
6: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
5: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Φρικτορία Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659.
7: www.frictoria.com.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Άττικα. You at your best.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Ελευθερία.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στην περιφερειακή Δραπετσόνας προς τα Λιπάσματα, λόγω τροχαίου με τραυματισμό δικυκλιστή στο ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυξημένη επίσης κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην Ανηφόρα της Κατεχάκη και στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ ανατμήματα. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κουρασγερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτώση της πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημειώνει πως για προληπτικούς και μονολόγους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και προσθέτει ότι δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κρασγερόπουλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το Κρασγερόπουλο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητών. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση των όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $100 ανά βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άντρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε πως η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν τον αερολιμένα για περίπου μια ώρα ώστε τεθεί υπό έλεγχο. Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ διαβεβαίωσε ότι οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότιο, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. στη Θεσσαλονίκη.
3: Έλα, και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, στην Ασούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς.

0: Δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό πρώτο μας ραντεβού για την εργάσιμη εβδομάδα. Δευτέρα 11 Μαΐου απλώνονται τόσες ωραίες μέρες ανοιξιάτικες μπροστά μας. Αν είχαμε και λιγότερο σκόνη και λιγότερο Αφρική θα ήταν ακόμη καλύτερο, θα ήταν μία τελειότης θα μπορούσα να πω. Θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε τελειότητα, φίλε μου, τελειότητα. Την έχουμε. Μπορούμε να την βρούμε κάποια στιγμή ως ηγητικό να το έχουμε αυτό, γιατί υπάρχουν έτσι με κάποιες τελειότητες τις οποίες συναντούμε στη ζωή μας και πρέπει να τις απολαμβάνουμε. Μια τέτοια τελειότητα, κυρίες και κύριοι, συνετελέσθη με την αεκάρα μας. Οπότε, αεκτζίδες, αεκτζούδες, απανταχού, όχι μόνο της ελλαδικής επικράτειας, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Χαρείτε, απολαύστε, γλεντήστε και ζήστε το πρωτάθλημα.

και με τον Γιώργο Φελίδη εδώ, ο οποίος είναι κίτρινο μαύρο σήμερα από πάνω μέχρι κάτω. Ναι, ξέρω, το καταλαβαίνω. Να αφήστε να χαρούμε κι εμείς, εν πάση περιπτώσει. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο οικονόμου, ότι ο Ολυμπιακός έχει πόσα, 50, η ΑΕΚ μόλις 14, το ότι μας δίνεται η ευκαιρία. Δίνεται η ευκαιρία. Τώρα αυτό παίρνει και το αλφαγιώτα, παίρνει και το έψιλο με το μας δίνεται απευθυνόμενος στους Ολυμπιακούς. Να παίρνει και κανένας άλλος το αποτάθλημα. Είναι μία πρόοδος, δεν μπορώ να πω. Αντιλαμβάνομαι, ξέρω, η μονοκρατορική αντίληψη του Πειραιά και με τον πρόεδρο τα τελευταία χρόνια στην ηγεσία της ομάδος, με έναν ιμπεριαλισμό, έτσι γενικότερη αντίληψη, καταλαβαίνω ότι μπορεί και να ενοχλεί, αλλά εν πάση τόσο τι να κάνουμε, υπάρχουν και άλλες ομάδες στο ποντάθημα. Υπάρχει μία πρόταση η οποία διατυπώνεται από έναν φίλο, να μην τον ονοματίσω, ο οποίος λέει προτείνει το φάρμακο διανομής, αυτή η ιστορία που την οποία εγγενίασε ο κύριος Γεωργιάδης, το φάρμακο το οποίο πηγαίνει κατοίκον, μήπως επεκταθεί και στα γήπεδα για να ηρεμήσουν αντίπαλοι. Αυτό είναι μία ωραία πρόταση, έρχεται από έναν φίλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα όλους όσοι έχετε απευθύνεται τα συγχαρητήρια, να είστε καλά, από τον Νίκο Γερασίμου, από τον φίλο μου Γιώργο Λεμόνη, Ολυμπιακάρας ο Γιώργος από το Όσλο, ο Νίκος Καραμπουρνιώτης από τη Νέα Ιωνία, ο αδελφός Γιώργος Βάλβης, ο Παντελής Χαρίτος από την Πάτρα, από το Ρίο, ο πατήρ Ρωμανός Αναστασιάδης, με τα μήνυματά σας και πολύ πολύ ακόμη στέλνετε τις ευχές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μήπως υπάρχουν και άλλοι που δεν έχω καταφέρει έτσι να συμπεράσω. Ο Στέλιος Σαρής, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και τα καλά σας λόγια. Μπράβο στην ομάδα μας και του χρόνου με υγεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Το Σαββατόβραδο έγιναν ωραία πράγματα στην πόλη μας. Κάποιοι προτίμησαν το Ολυμπιακό Στάδιο, άλλοι προτίμησαν το Μέγαρο Μουσικής. Αρχίζω με το Ολυμπιακό Στάδιο και τους Μετάλλικα σε έναν ίστρο πραγματικό, έτσι μουσικό. Οι Μετάλλικα συμπεριέλαβαν τον ύμνο των ύμνων.

Πολύ ωραίο το μπουζουκάκι, έτσι δεν είναι? Λατρεμένος ο ύμνος. Τώρα ας ξεκινήσω από τον φίλο μου τον Σάβα Παπαζογλού, να πάω στον Διογέννη Μπαχτιαρογλού, συμμαθητές και οι δύο από, από μωρά γενοφάσκια, ο Σάβας από την Κωνσταντινούπολη, ο Διογέννης από την Αθήνα.

Καλά, μην περιμένουμε και τελειότητα στην, πώς θα το πω, στην παραγωγή αυτού του κομματιού, στην ερμηνεία αυτού του κομματιού, γιατί μπορεί να κυριολεκτεί η λέξη εκτέλεση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε και με τη μεταφορική έννοια και με την πραγματική. Το θέμα είναι να ξεσηκώνεται η ελληνική ψυχή, η οποία κατέκρισε το Ολυμπιακό στάδιο. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Να νιώσεις δηλαδή υπερηφάνεια ότι είσαι Έλληνας, να σε συνεπάρει και να μπει μες στα κατάβαθα της ψυχής σου.

0: Ναι, ωραία. Έτσι μια αίσθηση πήραμε. Ο Ηλίας Κανέλης ήταν μεταξύ εκείνων που προτίμησαν Λεωνίδα Καβάκο. Ως μαέστρος ο Λεωνίδας Καβάκος με την ορχήστρα Φιλαρμόνια απέδωσε έργα Τσβόρζακ, Σούμαν και την πρώτη συμφωνία του Μπραμς, όπως μας γράφει στο κείμενο του σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Ότι ο Καβάκος είναι πάντα κοντά στους μουσικούς, συνομιλεί μαζί τους ως ίσως προς ίσως, οθεί τους σολίστες να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και την ώρα του χειροκροτήματος αποθεώνει ο ίδιος πρώτος τους μουσικούς της ορχήστρας, πλησιάζοντάς τους, παρουσιάζοντάς τους, χαιρετώντας τους, χειροκροτώντας τους. Ένα τέτοιο βίντεο ακριβώς στο φινάλε δημοσίευσε και στο λογαριασμό του στο X και πότε είχα μια γεύση ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος φαντάζομαι ήταν και αυτός εκεί μεταξύ των θεατών. Γράφει λοιπόν ο Ηλίας Κανέλης σήμερα στη στήλη του ότι ο Καβάκος ως μαέστρος εργάζεται με ένα σύνολο σοβαρών μουσικών, ότι φωτίζει τα έργα προκειμένου να φτάσουν στο αυτί των ακροατών καθαρά πηγή συγκίνησης. Και προσθέτει ότι το ύφος του Καβάκου, η υψηλής τεχνικής ερμηνεία των μελών της ορχήστρας και η απόδοση στους μουσικούς της αξίας του ενώπιον του κοινού, της αξίας τους ενώπιον του κοινού, είναι ένδειξη ενός ακομπλεξάριστου βιρτουόζου. Δικαίως αποθεώρεται σε όλο τον κόσμο από τους φίλους της μουσικής. Στο φινάλε, πράγματι, ο Καβάκος, όπως τον βλέπω, σηκώνει όλες τις συστάδες των μουσικών που αποτελούν την ορχήστρα, όλους ανάλογα με τα όργανα, και με τη σειρά όλοι σηκώνονται και υποκλίνονται στο κοινό, το οποίο είναι σε ένα διαρκές χειροκρότημα, μπορούσε να το πει κανείς και ένα διαρκές μπιζάρισμα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, έτσι με τις πρώτες εντυπώσεις. Προς εσάς τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ιωάννα Κράνια, η κυρία Κράνια απείλαυσε τη συζήτηση με τον κύριο Κοσμόπουλο. Πραγματικά ο κύριος Κοσμόπουλος ήταν μια έτσι εξαίσια περίπτωση στις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Και εγώ το ίδιο χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κράνια, να είστε καλά. Το ίδιο και ο κύριος Νίκος Νικολάου με την φιλοξενία του κυρίου Κοσμόπουλου για την άμεση απάντηση στα fake news. Χαρήκαμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Τώρα μου λέτε κάποιοι, και ο κύριος Νικολάου και κάποιοι άλλοι συνομιλητές, όπως ας πούμε ο κύριος μισό λεπτό να τον βρω, ναι, ο κύριος Δαρζέντας, ότι ρε παιδί μου, τι κάνει η Ελλάδα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Κοσμόπουλος, όπως θα θυμόσαστε όσοι παρακολουθήσατε τη συζήτησή μας, απέφυγε να πει τι κάνει η Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να το πει, γιατί δεν είναι από αυτά που ανακοινώνονται, επειδή έτσι προέκυψε μια αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι διαρκώς απειλούμενη αλλά με κατεβασμένα τα χέρια. Εγώ δεν κατάλαβα ότι η πατρίδα μας δια των υπηρεσιών είναι με κατεβασμένα, όταν δέχεται τέτοιου τύπου επιθέσεις είναι με κατεβασμένα τα χέρια, τουναντίον. Όμως δεν μπορούσαν να υποθούν και παραπάνω πράγματα, όπως και σε εσάς αγαπητή κυρία Ελένη Ντρούλα, για τις απορίες που σας δημιουργήθηκαν. Κλείνω στα δικά σας μηνύματα με αυτό που μου γράφει η αγαπητή Ευδοξία. Δεν τη γνωρίζω, δεν ξέρω και το επώνυμό της, δεν προκύπτει από το μήνυμα που έχω πάρει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο μου λέει: καλημέρα, ελπίζω να είσαι καλά Άρη. Πέρασα χθες, το Σάββατο εννοεί, μπροστά από το Υπουργείο Τουρισμού. Απογοήτευση πλήρης, παρατημένα φυτά απότιστα, ξεραμένα, θλιβερή όψη για ένα υπερυπουργείο της Ελλάδος. Κάνει μια παρατήρηση αν βρεις χρόνο, σε χαιρετώ, μια ακροάτριά σου. Βεβαίως αγαπητή μου Ευδοξία, μετέφερα ήδη την παρατήρησή σας και χαίρομαι που απορώ πως το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχει ένα προσωπικό, εν πάση περιπτώσει, μένει έτσι να έχει τέτοια πρόσωψη. Δεν είναι και το καθόλου ευχάριστο για ένα Υπουργείο το οποίο το αντικείμενό του φέρνει στην Ελλάδα 22-23 δισεκατομμύρια. Το Σάββατο, αυτό το κυβερνητικό ρεπορτάζ περιεστράφει γύρω από το κυβερνητικό νεοδημοκρατικό, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί έγινε αυτή το προσυνεδιακή διαδικασία της, του κόμματος με τον Πρωθυπουργό παρόντα. Καλημέρα σας, κύριε Μουμτζή.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου Σάκη. Τι αίσθηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι αίσθηση αφήνει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, αν άφησε αίσθηση, λέω, αν.
1: Ναι, άφησε μια αίσθηση,
0: ναι,
1: ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε γίνουν λίγο μετά αρχές της άνοιξης. Ήταν ένα κλίμα προεκλογικό από ποια άποψη, ότι δεν υπήρχαν διαφωνίες, δεν εμφανίστηκαν ατζέντες, δεν ξέρουμε τώρα στο συνέδριο που θα γίνει αυτήν την εβδομάδα αν θα προκύψουν τέτοια ζητήματα. Πάντως ήταν γενικά καλό το κλίμα σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα που κράτησε πάρα πολλές ώρες, ακούστηκαν πολλές γκρίνες κτλ. Εδώ ήταν όλα, ήταν μια κατάσταση καταλλαγής.
0: Ναι.
1: Και είχε προηγηθεί μια πολύ σημαντική κίνηση, τα εγγένεια του μουσείου που λέγεται Θεσσαλονικιών Μητρόπολης, είναι το παλιό στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο ένα μέρος, ένα κτίσμα του έγινε μουσιακός χώρος περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων, όπου εκεί τι γίνεται, και αυτή είναι η πολιτική διάσταση του ζητήματος. Εκεί εκτίθενται τα αποσπασμένα αρχαία από το σταθμό Βενιζέλ. Δηλαδή δείχνει πόσο ταλαιπώρησαν τους Θεσσαλονικείς οι αριστεροί ιδεολειπτικοί, φωνάζοντας έγκλημα στο Βενιζέλ, που πήγε τουλάχιστον 3-4 χρόνια πίσω το μετρό. Τώρα θα είχε τελειώσει η γραμμή Καλαμαριάς και θα ξεκινούσε η χάραξη της γραμμής για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τα αρχαία υπάρχουν, εκτίθενται σε ένα καταπληκτικό χώρο. Το στρατόπεδο Παύλου Μελά γίνεται ένα μητροπολιτικό πάρκο. Και ήρθε αυτόν τον χώρο και τον εγγενίασε ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυρία Μενδώνη, η οποία κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο στα μουσεία Άρη. Δεν μπορεί να σκεφτεί.
0: Όντως κάνει, αλλά η λαϊκή δεξιά της παρατάξεως την αποδέχεται, την κυρία Μενδώνη.
1: Εντάξει, κοίταξε, η λαϊκή δεξιά της παρατάξεως νομίζω ότι.
0: Γιατί υπάρχει μια λαϊκή δεξιά απόξω, λέω, εγώ γι' αυτό το διευκρινίζω. Ναι, αναφέρομαι στην εντός παρατάξεως, ναι.
1: Ναι, η απ' έξω, εντάξει, ας φτιάξει το κόμμα της και ας κατέβει στις εκλογές να μετρηθεί. Η εντός της Νέας Δημοκρατίας λαϊκή δεξιά νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει τίποτα άλλο. Αποδέχεται τους υπουργούς και μάλιστα τους επιτυχημένους υπουργούς, έτσι, γιατί θα το πούμε για πολλωστή φορά, η πιο επιτυχημένη υπουργή της κυβέρνησης είναι οι μεταγραφέντες, οι εκμεταγραφείς, είτε από τα δεξιά είτε από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, μη λέμε ονόματα τώρα και γίνουμε δυσάρεστοι.
0: Ναι, και αναστατώνεις αυτό, θα σου έλεγα τώρα δευτεριάτικα αναστατώνεις τώρα, ναι, με τις παρατηρήσεις.
1: Λοιπόν, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι όταν ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, το ζήτημα είναι το εξής, τη φανέλα να την ιδρώσουν οι αθλητές, οι παίκτες, οι πολιτικοί. Το θέμα είναι να ιδρώσεις τη φανέλα και να παραγάγεις και έργο. Έτσι, διότι αν ιδρώσεις μόνο τη φανέλα, χωρίς να έχεις αφήσει ένα έργο, αυτό λέγεται μπιζιμποντισμός. Δηλαδή και κλασική περίπτωση πολιτικού, και εδώ τώρα εγώ θα το πω αυτό το πράγμα, κλασική περίπτωση πολιτικού που ιδρώνει τη φανέλα και παράγει και έργο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι η κλασική περίπτωση του ανθρώπου.
0: Παράγει πολιτική. Παράγει πολιτική. Αρέσει, δεν αρέσει, και παράγει πολιτική.
1: Ναι, ναι. Και από όσα υπουργεία πέρασε, έχει αφήσει έργο. Από όσα υπουργεία. Ξεκινώντας από την απελευθέρωση του Καμποντάζ, όλα αυτά τα κρουαζιολόπλια που έρχονται, δεν θα έρχονταν. Να πάμε στο ελληνικό, να πάμε στα ναυπηγεία. Το ναυπηγεία δεν ήταν μόνο η θέση εργασίας που έδωσε, έτσι, ήταν η στρατηγική προοπτική που έδωσε σε ένα τόσο μεγάλο τομέα με συνεργασία, με διεθνείς συνεργασίες κτλ. Και στην υγεία γίνονται ανακαινήσεις σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλα τα νοσοκομεία. Συνεπώς, καλό είναι να ιδρώσουμε τη φανέλα, αλλά θα βάλουμε και γκολ. Εκεί είναι η υπόθεση όλη.
0: Τώρα, δύο κουβέντες για την ίδια τη Θεσσαλονίκη θέλω να μας μεταφέρεις. Ωραία, καλά τα κομματικά, καλά όλα αυτά τα ενδο νεοδημοκρατικά. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη, δεδομένου ότι λέγεται ότι δεν πάει καλά η κυβέρνηση απάνω, ενώ η Νέα Δημοκρατία και ότι...
1: Ναι, έχει πρόβλημα.
0: Ναι,
1: πρόβλημα.
0: Ότι οι δεξιοί κοιτάνε σε άλλες πλευρές κτλ. Δώσ' μας μια αίσθηση λοιπόν.
1: Ναι. Έχει ένα πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως στις δυτικές συνοικίες έχει ένα πρόβλημα, ποιος είναι, είναι μια περιοχή με πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ο Δήμος Βόσμου, από ό,τι διάβασα, είναι ο Δήμος με τον μεγαλύτερο νεανικό πληθυσμό σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί έχει ένα πρόβλημα, να μιλήσει με αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Προτάσεις δόθηκαν. Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστούν ή αν θα τις ανακούστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που γίνονται πάρα πολλά έργα. Έτσι. Αυτό είναι το παράξενο. Γίνονται πάρα πολλά έργα στην πόλη, αλλάζει όψη πόλη, αλλά προφανώς δεν αρκούν τα έργα για να υπάρξει μια πολιτική εκτίμηση αυτής όντως της πολύ μεγάλης αναπτυξιακής εξέλιξης στην πόλη μας. Να σου πω τώρα την Κυριακή και άλλο αυτό το Σαββατοκύριακο, έτρεχε και παράλληλα και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Ήταν ένα πανηγύρι σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα πανηγύρι, απίστευτος κόσμος, σε συνδυασμό βέβαια και με το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η έκθεση βιβλίου, ειδικά το Σαββατοκύριακο, ήταν γεμάτη από...
0: Αντιλαμβάνομαι αυτό τι σημαίνει, ξενοδοχεία, εστιατόρια, όλο αυτό το πράγμα.
1: Airbnb.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Είναι εβδομαδία η έκθεση βιβλίου, είναι εβδομάδα?
1: Όχι, ετήσια.
0: Δεν με καταλαβαίνεις, εννοώ διάρκεια της.
1: Όχι, Πέμπτη με Δευτέρα.
0: Ξεκίνησε
1: την Πέμπτη.
0: Ναι, και τελειώνει σήμερα.
1: Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντες τίτλους. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων.
0: Ναι, τώρα να σου πω κάτι, μια που λες για τουρισμό. Απ' τη μια κλαίμε για τον υπερτουρισμό, απ' την άλλη κλαίμε ότι φεύγει η Ryanair. Ας αποφασίσουμε τι διάολο θα κλάψουμε, για ποιο απ' όλα.
1: Τώρα υπερτουρισμός αφορά δύο περιοχές της Ελλάδας, δύο νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, και όταν λέμε υπερτουρισμός, έτσι, εννοούμε, πρόσεξε τώρα, ότι οι υποδομές δεν αντέχουν τους τουρίστες. Δεν φταίνουν οι τουρίστες που έρχονται, φταίνουν ότι εμείς δεν εξυγχρονίσαμε τις υποδομές. Και αντί να προχωρήσουμε στο εξυγχρονισμό των υποδομών, θέλουν να διώξουν τους τουρίστες. Αυτή είναι η αριστερή λογική. Λοιπόν, ας καθίσουν να βάλουν το μυαλό τους κάτω, να δουν πώς θα κάνουν έργα, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το τουριστικό ρεύμα, γιατί τελικά οι τουρίστες αφήνουν δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, να πούμε. Τώρα με τη Ryanair, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα διαπραγματευτικό παιχνίδι. Δεν νομίζω να αφήσει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η Ryanair, ούτε οι Γερμανοί νομίζω θα αφήσουν να υποστούν τέτοια οικονομική απώλεια. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη, θα τα ξαναπώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Ο Νόντας Κωνσταντινίδης μου λέει, Άρη μου, για να μιλήσεις στον Εύωσμο πρέπει να τα βρει με τον Κανάκη και τους Αρβίλες. Μάλιστα. Ναι, σε καταλαβαίνω.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στην περιφερειακή Δραπετσόνας προς τα λιπάσματα λόγω τροχαίου με τραυματισμό μοτοσυκλετιστή στο ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυξημένη επίσης η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημήτριου Γούναρη και γύρω από την πλατεία Υποδαμίας, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην Κατεχάκη, στη Βασιλή Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και τον Γυάλινο Δρομέα και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντινού. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο συμπολίτης μας από το κρουαζιερόπλοιο είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και προσθέτει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. 56 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.

0: συνεχίσει.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό, μου λέει και ο Αναστάσης Μπουραντάς το μήνυμά του στο X. Μου λέει, έτσι είναι η μαλακάσα, ρίχνει βροχές σχεδόν συνέχεια. Αν θυμάστε, τα τελευταία 30-40 χρόνια έχει καεί πάρα πολλές φορές. Ένα μέρος το οποίο αποκαθίσταται, δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα σε όλο αυτό. Ή είναι κατά πράσινη, λείπουν πεύκαλα. Ναι, τώρα αυτά μάλλον ο Αναστάσης προσπαθεί οδηγώντας να γράψει ένα μήνυμα, το διατυπώνει προφορικά και έρχεται σε μένα κάπως. Το καταλάβαμε. Αναστάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε με το χορηγό.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
1: Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ναι, ναι, είχα μια παρουσία τηλεοπτική, συνέπεσε με έναν καλεσμένο, και ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος επιτέθηκε, αλλά να σας πω την ίδια, επειδή δεν έχω όρεξη πρωί-πρωί όρεξη για καυγάδες, αρκεί να τον πεις λαϊκιστή και εκεί τελειώνει η ιστορία και τον εγκλωβίζεις. Λαϊκιστής ο άνθρωπος, αφού έκανε τις γυροβολιές του από τη Νέα Δημοκρατία, καταλήγει τώρα στο ΠΑΣΟΚ, πέρασε από διάφορα ΣΥΡΙΖΑ, κακό, πώς το λένε, από διαφόρους εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι το στίγμα που εκπέμπει. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιάννη Σόζο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο Εφρέμογλου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Παλαιολόγε Ευστρατείου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, όπως είπαμε, είναι καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι διευθυντής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ερίκος Δινάν και προσφάτως πρόεδρος στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Όπως ακούμε και στις ειδήσεις, παρέλαβε τον Έλληνα, ο οποίος ήταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας, σε ειδική πτήση των Ισπανών που μεταφέρθησαν πολλοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, μεταξύ αυτών και ο συμπατριώτης μας, τον οποίον παρέλαβε ο κύριος Βασιλακόπουλος μαζί με διασώστη γιατρό του ΕΚΑΒ και με ειδική πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους ήρθαν, προσγειώθηκαν στην Αθήνα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
5: Καλημέρα κύριε Πορδοσόλτα, σας και στους ακροατές.
1: Και καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
5: Επίσης, επίσης.
1: Πώς είναι πρώτα απ' όλα ο συμπατριώτης μας?
5: Λοιπόν, ο συμπατριώτης μας είναι σε άριστη κατάσταση, ευδιάθετος, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα, δεν ανέπτυξε ποτέ κανένα σύμπτωμα καθ' όλη τη διάρκεια της κουαριέρας. Είναι πραγματικά δηλαδή ένας κανονικός άνθρωπος που δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα. Θα ήθελα εδώ να πω ότι η δικιά μου παρουσία στο αεροσκάφος, για να μην υπάρξει παρερμηνία, έγινε μόνο και μόνο για να συμβολήσει ότι και το κράτος φροντίζει, αλλά και το ότι δεν υπάρχει κανένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Όλοι όσοι συμμετείχαμε σε αυτή την αποστολή ήμασταν με μία μάσκα, αυτή τη μάσκα την λευκή που είχαμε συνηθίσει, την...
1: Χωρίς στολή δηλαδή, δεν βάλατε στολές, τα πλαστικά, τα κράνη και όλα αυτά?
5: Ούτε στολές, ούτε γάντια, ούτε τίποτα άλλο, μία απλή μάσκα.
1: Ναι.
5: Και καθόμασταν
1: του κάνατε χειραψία, δηλαδή του κάνατε χειραψία όταν τον συναντήσατε τον συμπατριώτη
5: μου? Βεβαίως, αλλά μετά βάλαμε, απολυμάναμε τα χέρια μας με αντισηπτικό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι καθόμασταν στο ένα μέτρο, μιλάγαμε με τον άνθρωπο.
1: Ναι, σκοπίμως τα ρωτώ όλα αυτά για να ησυχάσουμε και να ηρεμήσουμε, κύριε Βασιλιακόπουλο.
5: Καμία αντίρρηση. καμία αντίρρηση. Δεν πήγε ούτε ειδική κάψουλα, ούτε ειδικό ντύσιμο κανένας είχε. Ήμασταν όλοι ένα μέτρο και παραπάνω, 1,5 μέτρο, 2 από ό,τι ήταν ο άνθρωπος, και αυτό η υπερβολή είναι, η οδηγία ήταν να είναι πάνω από 1 μέτρο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων. Αλλά τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο αεροπλάνο δεν διέτρεξαν τον παραμικρό κίνδυνο. Τον παραμικρό κίνδυνο. Όσοι είναι μέσα στο κουρασγερόπλιο αυτή τη στιγμή, και μάλλον όσοι ήταν στο κουρασγερόπλιο, με συγχωρείτε, γιατί έχει πλέον εκενωθεί, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ανέπτυξαν συμπτώματα. Παρακολουθούνται όμως και θα παρακολουθούνται για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 45 μέρες. Όμως, θα ήθελα να πω λίγο κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου Νόσων ξεκάθαρα λένε ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μικρός. Και γιατί είναι πάρα πολύ μικρός? Γιατί η μεταδοτικότητα αυτού του ιού είναι πάρα πολύ μικρή. Έχουμε απομονώσει τον ιό από κάποιους από αυτούς που ασθένησαν. Ο ιός αυτός έχουμε βρει το γενετικό του υλικό, έτσι, οι επιστήμονες εννοώ,
1: ναι, ναι.
5: Και ξέρουμε ότι δεν είναι μεταλλαγμένο, δεν έχει καμία μεταλλαγή, είναι ένας γνωστός ιός που είναι πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, είναι ο ίδιος αυτός ο γνωστός ιός. Άρα δεν υπάρχει κάποιο καινούριο ύποπτο μεταλλαγμένο στέλεχος. Αυτό το οποίο έγινε, ναι, ήταν, οργανώθηκε η σταδιακή εκένωση του πλοίου. Εμάς μας έφερε τον συμπατριώτη μας το Ολλανδικό αεροσκάφος, το οποίο έφυγε από την Τενερίφη και έφτασε στο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας. Παραλάβαμε τον άνθρωπο, έναν υγιέστατο άνθρωπο που δεν έχει...
1: Ο οποίος θα μείνει σε μια καραντίνα 45 ημερών, βαρύ αυτό τώρα.
5: Προσέξτε, ναι, προσέξτε όμως. Η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να έχει τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ενώ στα υπόλοιπα κράτη η καραντίνα θα γίνει με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νόσων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα τεθούν σε καραντίνα 45 ημερών στο σπίτι τους, ο κάθε ένας άνθρωπος, στην οικία του. Έτσι. Εμείς πήγαμε στο πιο, πώς θα το πω, πιο ασφαλές που μπορεί να υπάρξει, που είναι να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, που σημαίνει ότι ακόμα και σε ατύχημα, να σας το πω έτσι, ατύχημα δηλαδή, να νοσήσει ο άνθρωπος, να γίνει μεταδοτικός και κάποιος υγειονομικός να μπει μέσα και να μην προσέξει, να μην γίνεται να μεταδοθεί η νόσος. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε, δηλαδή, υπερβολικά μέτρα.
1: Ναι. Τώρα το προσωπικό, το νοσηλευτικό και το ιατρικό θα είναι και εκείνοι με μάσκες και τα σχετικά μέσα, όπως στην εποχή
5: μάσκα,
1: κορονοϊού.
5: Τίποτε άλλο ιδιαίτερο.
1: Και αυτοί με μία μάσκα.
5: Μεταδοτικός. Ακούστε. Το αν θέλει κάποιος να βάλει παραπάνω μέτρα προστασίας, έτσι, για να μπει μέσα, είναι θέμα δικό του. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να βάλω τη μάσκα μου και να μπω μέσα στο δωμάτιο του ανθρώπου αυτού και να μιλήσουμε. Και αυτός φοράει μάσκα για να μπορεί να προστατεύει και αυτός τυχόν και αναπτύξει σύμπτωμα και αρχίζει και μεταδίδει. Όλα αυτά είναι μην τυχόν. Έτσι. Ναι. Τώρα, μερικές φορές η υπερβολή στα μέτρα γεννά υποψίες ότι κάτι κρύβεται. Σας διαβεβαιώ, δεν κρύβεται τίποτε. Η υπερβολή υπάρχει γιατί είμαστε μια χώρα που έχει τουρισμό, που τέλος πάντων έχει καεί λίγο από τον κορονοϊό και που πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να αποτρέπουμε το, ναι, να εκμηδενίζουμε.
1: Ωραία.
5: Το κίνδυνο που μπορεί να είναι 1 στο 1.000.000 ή 1 στο 10.000.000, αλλά και αυτό να το κάνουμε 0.
1: Και κλείνω με το εξής. Τώρα τελικά, όταν έχουμε εμβόλιο, είναι γιατί έχουμε εμβόλιο. Όταν δεν έχουμε εμβόλιο, γιατί δεν έχουμε εμβόλιο. Λοιπόν, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γιατί αυτό που επισημαίνεται είναι ότι αμάν δεν έχουμε εμβόλιο τώρα για αυτόν τον κανταϊό, όπως τον λένε, εν πάση περιπτώσει.
5: Θα φροντίσει η Moderna.
1: Ναι.
5: Ακούστε, η Moderna, η οποία είναι η εταιρεία που είχε φτιάξει ένα από τα 2 εμβόλια του mRNA.
1: Ναι.
5: Θα φροντίσει σε λίγο να έχουμε.
1: Μάλιστα. Υποθέτεται ή λέτε ότι...
5: Το γνωρίζω.
1: Το γνωρίζω.
5: Θα φροντίσει, είναι σε φάση ανάπτυξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε, κύριε Πρόεδρε του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Διάλειμμα εδώ.

0: 33.
1: Αγαπητοί φίλοι, μόλις τώρα η τηλεόραση του Sky, η πρωινή εκπομπή, βρίσκεται στη Λαϊκή, σε μια Λαϊκή, και μας δείχνει τα κεράσια που μόλις βγήκαν, τα οποία πωλούνται προς 12 ευρώ το κιλό. Ναι, έτσι γίνεται πάντα κάθε χρόνο με τα κεράσια. Αν είναι να τεκμηριώσουμε την ακρίβεια με βάση την τιμή του κερασιού, που είναι τώρα φρεσκότατο, πρώιμο, πώς να το πω δηλαδή, τώρα μόλις βγαίνει. Μετά, όσο θα έρθει περισσότερη παραγωγή, τόσο η τιμή αποκλιμακώνεται, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο. Πολύ ωραία. Αφήστε να το σχολιάσω μετά, γιατί θα φιλοξενήσω την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Είναι η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς. Καταναλωτή που συγκροτήθηκε με τον νόμο που ετοίμασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όλα αυτά τα πούμε μετά. Συγκίνησε φαίνεται τώρα αυτή η περιγραφή που κάνω, την επαναλαμβάνω, φεύγοντας από την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη Λαμία, από τον Άγιο Στέφανο και αριστερά και δεξιά, στην περιοχή την Καμένη, πριν από 5 χρόνια, το 2021, ξέρετε, είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε την Βαρυπόμπη και απλώθηκε μέχρι, έφτασε μέχρι Καπανδρίτη. Λοιπόν, η αριστερή πλευρά του βουνού, των σπρόποδες σπάνιθας, στην περιοχή λέγεται Δροσοπηγή, μετά είναι ο Κοκκινόβραχος, ο σταθμός Αφιδνών και πιο πάνω είναι η Ιπποκράτειος Πολιτεία που είναι πάνω ακριβώς στο βουνό. Η δεξιά πλευρά λέγεται Πευκόφυτο, άριξα το χάρτη τώρα για τον συμβουλευτό για να μπορώ να συνούμαστε. Άρα, κινούμενος λοιπόν προχθές το Σάββατο το πρωί, από τον Άγιο Στέφανο προς τα διόδια Αφιδνών, έβλεπα αριστερά και δεξιά πολύ ωραία πρασινάδα, δηλαδή η φύση αναγεννάται μόνη της μετά από 5 χρόνια και έχει βγει μια πολύ ωραία πρασινάδα που καταλήγει σε κίτρινα λουλούδια. Και είναι πολύ ωραίο συνδυασμός του πράσινου βάση με κίτρινο λουλουδάκι. Μου γράφει λοιπόν ο Γιώργος. Σπαθόχορτο, σπάρτα και ασφάλαχτα είναι τα φυτά με τα κίτρινα λουλούδια. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Γιώργο. Αν δεν τα δείτε, τι να σας πω τώρα. Εγώ λέω ναι. Ευχαριστώ για την πληροφορία πάνω απ' όλα. Έρχεται ο Νίκος, μου λέει ο Νίκος Εφρέμογλου, μου λέει Άρη καλημέρα, μήπως εννοείς την πρίμουλα? Τι να πω, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Άρα πρέπει και εσύ αγαπητέ μου Νίκο να το δεις και να μου πεις αν είναι πρίμουλα, είναι τα ασφάραχτα που έλεγε προηγουμένως ο άλλος φίλος μας ο Γιώργος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η θάμνη, λέγονται Σπαρτά, μου λέει η κυρία Παναγιώτα Δέδε. Ωστόσο, στο δρόμο προς τη Νέα Μάκρη από Πεντέλη, μετά την τελευταία ολική καταστροφή, δεν ξαναφύτωσαν ούτε τα Σπαρτά. Καλή συνέχεια. Δεν ξαναφύτωσε γιατί η περιοχή αυτή έχει καεί πολλές φορές και μήπως πια θέλει τεχνητή αναγέννηση και όχι φυσική όπως συμβαίνει με την άλλη περιοχή. Τι να σας πω, δεν ξέρω, θα μας πούν οι ειδικοί. Ο Γιώργος Αράπογλου είναι ο δημοσκόπος της εταιρείας PALS, η οποία κάνει τις έρευνες, τις μηνιαίες των δημοσκοπήσεων για λογαριασμό του Sky κάθε μήνα. Καλημέρα σας αγαπητέ Γιώργο, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα σε εσένα, στους ακροατές και στις ακροάτριές.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει πάλι η μουρμούρα για τις δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχει ένα άρθρο ο Ζαχαρία Ζούπη στο liberal.gr και εξηγεί πόσες δημοσκοπήσεις γίνονται σε άλλα κράτη σε σχέση με την Ελλάδα κτλ. Υπάρχει πια πάλι μια γνωστή μύρλα για την οποία ο Γιάννης Πεντεντέρης το γράφει πολύ ωραία. Λέει ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που μάθαμε στο Πανεπιστήμιο είναι ποτέ δεν τσακωνόμαστε με τις δημοσκοπήσεις, είναι σαν να αντιδικίζουμε το θερμόμετρο. Λοιπόν, αυτό μόνο, δεν χρειάζεται παρακάτω, νομίζω προκύπτει το σχόλιο του. Λοιπόν, εγώ όμως θα ήθελα από σένα αγαπητέ Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι επ' αυτού.
2: Άρη, με κάλυψε απόλυτα αυτό που είπες, δεν έχω διαβάσει ακόμα τα δημοσιεύματα. Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνώ και με τα δύο. Είμαστε συνηθισμένοι, ναι, είτε πλησιάζοντας οι εκλογές, είτε όταν κάποιος μοιάζει να έχει παράπονο από το θερμόμετρο, όπως είπες, εύστοχα να στρέφεται εναντίον του και όχι ενάντια στην αιτία, στην πραγματική αιτία του πυρετού.
1: Μάλιστα. Πάντως, μέσος αριθμός πολιτικών δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ας πούμε ένα μήνα, το 2025, Γερμανία 88, Μεγάλη Βρετανία 66, Γαλλία 57, Ισπανία 42. Στην Ελλάδα πόσες έχουμε ένα μήνα, αγαπητέ Γιώργο?
2: Δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε τέτοια νούμερα.
1: Εννοείται.
2: Ακόμα και αν είναι δύσκολο.
1: Καμιά δεκαριά το πολύ, όσα είναι τα κανάλια δηλαδή. Ξέρω εγώ.
2: Λίγο παραπάνω. λίγο ναι. παραπάνω από διψήφιους αριθμούς, αλλά να θυμίσω ότι ναι. αν παρακολούθησε κανείς τη μάχη για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, που βέβαια είναι Νέα Υόρκη, δεν είναι οποιαδήποτε πόλη, αλλά είναι δημαρχία, θα βλέπω ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες υπάρχουν σε εμάς εδώ πέρα σε μηνιαία βάση, σε προεκλογική περίοδο. Δεν αντιλαμβάνομαι που είναι το αρνητικό στην πληροφόρηση των πολιτών και μάλιστα με διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικές προσεγγίσεις από διαφορετικές εταιρείες. Το αντίθετο θα έπρεπε να μας προβληματίζει και να σχολιάζουμε όταν θα υπήρχε περιορισμένη πληροφόρηση.
1: Μα αυτό είναι το αστείο. Όταν, δεν έχει, όταν είναι περίοδος που δεν έχει δημοσκοπήσεις, πώς σπάνιες, λίγο πριν τις γιορτές δηλαδή, ή το καλοκαίρι, λέει πού είναι οι δημοσκοπήσεις, κάτι μας κρύβουν. Γι' αυτό σου λέω, δεν βγάζεις άκρη με την παραβομάρα, δεν έχει νόημα. Πάμε παρακάτω τώρα. Τα είπαμε αυτά. Εγώ απλώς τα θίγω για να μην λένε ότι δεν τα θίγω. Και αυτό μια τρέλα είναι, αν το καλωδείς. Έβγαλες ένα πολύ ωραίο για άλλη μια φορά ποιοτικό δεδομένο. Είπες λοιπόν, εάν αυτά τα καινούργια κόμματα και κυρίως της δεξιάς αποκλίσεως επηρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το συμπέρασμά σου? Είπες ένα ωραίο συμπέρασμα στην τηλεόραση προχθές και θα ήθελα να το επαναλάβεις αν θέλεις.
2: Θα έλεγα, Άρη, με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, τα οποία βέβαια να θυμίσω σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόθεση ψήφου, αφού κόμματα που δεν υπάρχουν δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου, ακόμα περισσότερο δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, αλλά ως απήχηση τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι από τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά αυτό που μοιάζει να έχει τη μικρότερη επίδραση από τη δημιουργία τους όταν ανακοινωθούν και επίσημα είναι το κυβερνόν. Ο χώρος της κεντροδεξιάς, στον οποίο κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, φαίνεται να είναι ο χώρος που επηρεάζεται λιγότερο, ελάχιστα, και από τα τρία ενδεχόμενα νέα κόμματα που μετρήσαμε, αλλά και οι συγγενείς χώροι και ο χώρος της δεξιάς και ο χώρος του κέντρου μοιάζουν να έχουν τη μικρότερη επίδραση. Η άποψή μου είναι βέβαια ότι η δημιουργία νέων κομμάτων με αξιόλογα ποστά λίγο πολύ θα επηρεάσει το σύνολο του πολιτικού σκηνικού, αλλά αν θέλαμε να ιεραρχήσουμε ποια κόμματα θα είχαν τη μικρότερη επίδραση, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν στην κορυφή αυτής της λίστας.
1: Ναι. Άρα θα αναμοχλεύσουν αυτά τα καινούργια κόμματα τους με δυνητικούς πληροφόρους εκείνους που είναι ήδη, έχουν επιλέξει κάποια άλλα που θα φύγουν από τα άλλα για να πάνε στα καινούργια. Κάπως έτσι, να το πούμε απλά.
2: Πολύ σύντομα θα έλεγα ότι οι μισοί, κάτι λιγότερο από τους μισούς ψηφοφόρους που είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν αυτά τα κόμματα, βρίσκονται ήδη, τουλάχιστον στη δική μας δημοσκόπηση, μέσα στην απάντηση άλλο κόμμα, η οποία έχει φτάσει σε διψήφιο ποσοστό, στο 11% στην πρόθεση και στο 13% στην αναγωγή. Η Πάλση το έχει δείξει από τον προηγούμενο μήνα αυτή την ενίσχυση του άλλου κόμματος. Η απάντηση αυτή νομίζω φιλοξενεί τους έτοιμους, τους αποφασισμένους ψηφοφόρους. Και άλλοι τόσοι, ίσως και λίγο περισσότεροι, φαίνεται να βρίσκονται ακόμα, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, σε απαντήσεις σε άλλα κόμματα που σε κάποιο βαθμό, δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ποιο βαθμό, προφανώς θα μετακινηθούν στα νέα κόμματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Σε καλημερίζω. Καλή εβδομάδα, καλή εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στις 9 το βράδυ, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, το δεύτερο επεισόδιο στο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Στο χιλιοστό». Αυτό το χιλιοστό το είπε κάποιος εκ των συνεντευξιαζομένων από τις κυρίες Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη. Θα σας το πω στη συνέχεια. Το διάβαζα χθες στο ρεπορτάζ της Ηλεάνας Μάγρα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Εδώ πρέπει να κάνω διάλειμμα όμως, φίλες και φίλοι, για να πριν κλείσω να πω ότι είτε είναι ασφάκα είτε είναι σπάρτο, δεν το έχω δει, μου λέει ο Σπύρος Κάπα, που είναι η δουλειά του. Θα περάσω να το δω αυτό το φίλο την πρασινάδα με το κίτρινο. Ωραία εικόνα πρωί πρωί, φτιαχτήκαμε, και θα σου πω έγκυρα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου Σπύρο Κάπα, σε περιμένω. Και ο Θανάσης, ο φίλος μου ο Θάνος, μου λέει άστε τώρα αυτά εκεί πέρα την πρασινάδα στην Εθνική Οδό. Ανέφερε κανέναν χαρδαλιά για την εισίδαση και ο Ποδιστρίου έφτασε ένα 80 σαν στάχη και έγινε κίτρινο, ξεράθηκε και είναι εκεί απίστευτη καύσιμη ύλη. Πότε θα τη μαζέψουν? Okay. Έχουμε αδιάφορο δήμαρχο φιλοθέης ψυχικού, αλλά έχουμε μάθει ότι αυτοί οι δρόμοι που περνούν από τις πόλεις ανήκουν στην παλιά νομαρχία, νυν περιφέρεια. Όντως, η κεντρική δρόμη είναι της περιφέρειας. Βάλε το χέρι σου, μου λέει ο Θάνος, γιατί θα καούμε. Τι να πω. Πρέπει να δώσει εντολή για άλλη μία εργολαβία η περιφέρεια Αττικής. Δεν ξέρω, τα έχω χάσει τώρα και με την περιφέρεια και με τις εργολαβίες και με όλα αυτά. Δεν έχει νόημα δηλαδή. Ό,τι και να λέω, στο πρώτο πάνε. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, κύριος Γιαννίρης, και ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
0: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Star FM 933.
9: Star FM 93,3.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
13: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού και στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουζερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι σε άρεστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ανέφερε ότι η παρουσία του ίδιου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον 70χρονο έγινε για λόγους συμβολισμού, ότι το κράτος φροντίζει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Πρόσθεσε ότι όσοι συμμετείχαν στην αποστολή δεν φόρεσαν καμία στολή ούτε γάντια παρά μόνο μία απλή μάσκα. Ο 70χρονος είναι απειρέτος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και σημειώνει πως έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνον λόγους. Την ίδια ώρα, ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του Κρεζιρόπουλου που επαναπατρίζονται στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στο χανταϊό, αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουζερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι σε άρρηστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ανέφερε ότι η παρουσία του ίδιου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον 70χρονο έγινε για λόγους συμβολισμού, ότι το κράτος φροντίζει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Πρόσθεσε ότι όσοι συμμετείχαν στην αποστολή δεν φόρεσαν καμία στολή ούτε γάντια παρά μόνο μία απλή μάσκα. Ο 70χρονος είναι απειρήτος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και σημειώνει πως έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνον λόγους. Την ίδια ώρα, ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του Κρεζιρόπουλου, που επαναπατρίζονται στις ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στο χανταϊό, αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση

0: Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Η Μπλαουγκράνα επικράτησε στον ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal, η οποία νίκησε εκτός έδρας στη West Ham με 1-0.
1: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
0: Γνώση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρετικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
7: Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. 11 years, one Salonica,
9: one for all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one
10: you love. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο!
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.

0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Τα γεγονότα,
3: η ενημέρωση,
2: το χιούμορ,
3: η μουσική,
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Εδώ είμαστε, φίλε ακροάτρια, εδώ είμαστε φίλε ακροατή και σήμερα στο ραδιόφωνο σου. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και όπως καταλαβαίνεις έχουμε να συνεχίσουμε κιόλας με τέτοιες δυνατές επιτυχίες, πάρα πολλές. Έχουμε ετοιμάσει εδώ για να απολαύσετε σήμερα. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα όμορφο πρωινό να σας ευχηθώ. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ στην παρέα σας, αλλά και ένα επίσης όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι μπορείς να μας ακούσεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή και το πρωί, αλλά και το μεσημεράκι. Στους 93 και 3 εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σου. Επίσης μπορείς να μας ακούσεις μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς starpavlefm.gr και περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Όλα καλοδεχούμενα είναι, μας τα στέλνεις με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα, πριν περάσω στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media. Στο Instagram θα μας βρείτε γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα τηλεοπτικά μας θέματα και με τα τηλεπαιχνίδια. Τα τηλεπαιχνίδια που και φέτος είναι πάρα πολλά και έχουν έτσι ξεχωρίσει κάποια από αυτά. Όπως σας έχω ξαναπεί σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα τηλεπαιχνίδια τα οποία φέτος πηγαίνουν καλά και ξεχωρίζουν είναι το Deal, ο Τροχός της Τύχης, το Chase και φυσικά ο Εκατομμυριούχος. Μέτρια νούμερα τηλεθέασης, να πω ότι κάνουν κάποια τηλεπαιχνίδια της ΕΡΤ, όπου η τηλεθέασή τους δεν είναι και τόσο έτσι ικανοποιητική. Είναι μέτρια προς χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης που κάνουν, αλλά επίσης πολύ χαμηλά νούμερα κάνει και ο Δύναμος Κρίκος που έχει ξεκινήσει στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου. Δεν είναι τα αναμενόμενα. Βέβαια, ο πιο αδύναμος Κρίκος παίζει και σε μια ζώνη η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική και δύσκολη. Τα νούμερα τηλεθέασης όμως είναι χαμηλά. Τώρα, το τηλεπαιχνίδι το οποίο σίγουρα φέτος έχει κλέψει τις εντυπώσεις αλλά και τις καρδιές των τηλεθεατών είναι ένα και δεν είναι άλλο από το Deal, όπου κάθε απόγευμα στον Α το Deal ξεχωρίζει και είναι πρώτο. Άλλωστε είναι μια ειδήση την οποία σας την έχουμε ξαναπεί, αλλά το Deal εξακολουθεί να κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ο νέος παρουσιαστής του Deal, ο Γιώργος Θαναϊλάκης, έχει δέσει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο παιχνίδι και όπως καταλαβαίνετε είναι το Deal το παιχνίδι το οποίο θα πάρει το πράσινο φως και θα συνεχίσει και του χρόνου κανονικότατα στον τηλεοπτικό αέρα. Επίσης το πράσινο φως θα πάρει και ο Τροχός της Τύχης, όπου και ο Τροχός της Τύχης πηγαίνει εξαιρετικά στη τηλεθέαση και παίρνει το πράσινο φως και για του χρόνου, και φυσικά ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είναι τα τρία τηλεπαιχνίδια που πηγαίνουν πολύ πολύ καλά και όπως τα πράγματα δείχνουν θα τα βλέπουμε και του χρόνου στον τηλεοπτικό αέρα. Βέβαια να πούμε ότι και η Μαρία Μπεκατόρου με το Chase πηγαίνει εξαιρετικά σε τηλεθέαση, απλά αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη είναι αν θα συνεχίσει με το Chase και του χρόνου ή αν θα δούμε τη Μαρία Μπεκατόρου σε κάποιο νέο format σε ό,τι έχει να κάνει με τηλεπαιχνίδι. Ακόμη αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, πάντως και το Chase πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε, έχουμε πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις και εννοείται όλα αυτά πάντοτε συντροφιά με τις καλύτερες επιτυχίες. Εδώ Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 9.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στο RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς. Εδώ είμαστε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με τις καλύτερες επιτυχίες, με εξελίξεις τηλεοπτικές, με παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω τώρα να σας πάω στο Μέγκα και στην νέα δουλειά που θα δούμε από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και την συνεργασία όπου το Μέγκα θα συνεχίσει με τον Λάκη Λαζόπουλο. Ο Λάκης Λαζόπουλος λοιπόν παραμένει στο Μέγκα σίγουρα και για του χρόνου με το τσαντήρι του, το οποίο πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και το Μέγκα είναι αρκετά ευχαριστημένο με τον Λάκη Λαζόπουλο. Έτσι λοιπόν και του χρόνου το τσαντήρι με τον Λάκη Λαζόπουλο συνεχίζει κανονικότατα στο Μέγκα. Ωστόσο θα δούμε και μια νέα σειρά, μια κομική παραγωγή με τίτλο 17 βαλίτσες και μια μαύρη. Ένα ισχυρό στοίχημα στην μυθοπλασία με άρωμα σάτιρας όπου επενδύει το Μέγκα στο συγκεκριμένο σύριαλ του Λάκη Λαζόπουλου. Ένα σύριαλ το οποίο θα κοστίσει σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλά ακούσατε. Να πούμε ότι αρχικά έχουν εγκριθεί 20 επεισόδια για την νέα αυτή σειρά του Λάκη Λαζόπουλου. Τα πρώτα γυρίσματα ετοιμάζονται σιγά σιγά να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η σειρά, όπως είπαμε, θα έχει για τον πρώτο κύκλο 20 επεισόδια τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί. Είναι μια πολύ δυνατή κωμωδία που ετοιμάζει ο Λάκης Λαζόπουλος για το Μέγκα. Και αν η σειρά πάει πολύ καλά σε τηλεθέαση, τότε θα υπάρχει και συνέχεια με καινούργια επεισόδια. Ωστόσο είναι μια από τις πολύ έτσι ακριβές παραγωγές και ένα πολύ δυνατό στοίχημα στην μυθοπλασία που βάζει το Μέγκα. Εμπιστεύεται το Λάκη Λαζόπουλο, γι' αυτό και άλλωστε επενδύει τόσο πολύ στην σειρά αυτή και περιμένει έτσι να δει το φιλόδοξο αυτό σύριαλ από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Βλέπουμε πάντως ότι σιγά σιγά πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί πλέον το έχουν ρίξει στην κωμωδία, γιατί τα πράγματα λίγο έχουν αλλάξει. Ο κόσμος θέλει πιο πολύ κωμωδία από ό,τι φαίνεται, καθώς πολλές σειρές δραματικές πλέον έχουν αρχίσει και κάνουν πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά, θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εννοείται ότι δεν είμαστε μόνοι μας, πάντα έχουμε την καλύτερη συντροφιά, λαχταριστή, πάντοτε ξεχωριστή, μοναδική η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και να την απολαύσεις όπως τη θες και την αγαπάς. Τη θες special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, τη θες νηστίσιμη, μήπως τη θες την πίτσα σου από τη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, άπαιχτη είναι. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και φυσικά να ολοκληρώσεις έτσι και το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο. Αν πάρεις 2 πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου, πάντοτε με τα καλύτερα υλικά και με ολόφρες και ζύμη καθημερινά στη Ρωμαίο αποκλειστικά και μόνο για τη δική σου απόλαυση. 23-900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: frictoria.com. Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: frictoria.com. Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: frictoria.com. Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Τα γεγονότα,
11: η ενημέρωση,
10: το χιούμορ,
11: η μουσική,
10: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Star FM 93,3.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
14: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
15: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
16: Είμαι η Πάολα.
17: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
18: Είμαι η Αναβίση.
19: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
20: Είμαστε η Ονειράμα.
21: Είμαι η Μαλού.
22: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
12: Ακούς Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστροφή στην παρέα σας, επιστροφή στο Studio 1 και στον Star FM. Επιστροφή και πάλι εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Συνεχίζουμε πάντα με τα καλύτερα δυνατά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και φυσικά τώρα σου έχω παράξενη είδηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκαν σε γλυκό πελάτες οι οποίοι πήραν γλυκό από ζαχαροπλαστείο, το έκοψαν και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς βρήκαν μέσα στο γλυκό. Μία οικογένεια λοιπόν στο Βέλγιο αγόρασε μία τούρτα και βρήκε στο εσωτερικό της ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για μία απρόσμενη έκπληξη, η οποία περίμενε μία οικογένεια στο Βέλγιο, όταν μέσα σε μία τούρτα την οποία αγόρασαν από ζαχαροπλαστείο ανακάλυψαν ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Το έβριμα λοιπόν ήταν μέρος προωθητικής ενέργειας που διοργάνωνε το ζαχαροπλαστείο σε συνεργασία με τοπικό κόσμημα τοπολείο, και σύμφωνα με ανάρτηση του ζαχαροπλαστείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία από τις τούρτες του είχε κρυμμένο ένα διαμάντι. Να πούμε βέβαια ότι ο κόσμος που πήρε την τούρτα αυτή δεν είχε δει τη συγκεκριμένη ανάρτηση, απλά πέρασε, πήρε την τούρτα, την έκοψε, είδε το διαμάντι. Στην αρχή νόμιζε ότι δεν είναι διαμάντι, ότι είναι κάτι άλλο. Στην πορεία όμως, αφού το έψαξε, είδε ότι το ζαχαροπλαστή αυτό είχε όντως την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και έτσι επισκέφτηκε το κοσμηματοπωλείο, είδε ότι το διαμάντι ήταν έτσι ένα διαμάντι αξίως 500 ευρώ και φυσικά έκανε και δημόσια την ανάρτηση μετά, λέγοντας και ευχαριστώ στο ζαχαροπλαστείο που έδωσε το συγκεκριμένο δώρο. Τώρα φανταστείτε να παίρνετε μια τούρτα, να την κόβετε έτσι για να τη φάτε και να βρίσκετε μέσα ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και κάτι που συμβαίνει. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και πιο ακριβό το διαμάντι, αλλά και ένα διαμάντι 500 ευρώ μέσα σε μια τούρτα δεν είναι και ένα μικρό δώρο. Πάντως μπράβο στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στο Βέλγιο που ακολούθησε τη συγκεκριμένη έτσι προωθητική ενέργεια και με τον τρόπο αυτό είπε να κάνει δώρο ένα διαμάντι, κρύβοντάς το φυσικά μέσα σε ένα κουτάκι. Δεν ήταν ξέμπαρκο το διαμάντι, για να το πούμε και έτσι ακριβώς όπως ήταν μέσα σε ένα μικρό κουτάκι, μέσα στην τούρτα, δεν φαινόταν, έπρεπε να κόψεις την τούρτα για να το βρεις. Μπράβο τους πάντως. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, Star FM 933, ακούτε μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, www.starpavlefm.gr, και φύγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Star FM στους 93.3 απολαμβάνεις. Και εννοείται ότι μπορείς να μας ακούς και μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σου ή την smart τηλεόρασή σου. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς star.fm.gr ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και το app του σταθμού μας στο Play Store. Θα το αναζητήσεις γράφοντας Star FM 933. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε μία βόλτα και στην αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις και να ικανοποιήσεις όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 2462-023-900. Δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις. Special, τι θες, την πίτσα σου από τη Ρωμαίο? Χωριάτικη, αλλά κρέμ, τι θες, νηστίσιμη? Ή μήπως θες την πίτσα στη Ρωμαίο με τις πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι? Όποια πίτσα και αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Ρωμαίο θα πάθεις την πλάκα σου. Επίσης, να δοκιμάσεις μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και για το φινάλε να παραγγείλεις την λαχταριστή σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο, όπου είναι άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Περισσότερα θα μάθουμε στο φινάλε της εκπομπής, διότι τώρα εγώ θα σας φάω σε μια παράξενη είδηση, ακριβή παράξενη είδηση, καθώς δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τιμή έπιασε τόνος 243 κιλών και πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Τόκιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν τόνο ο οποίος είχε βάρος 243 κιλά και σε δημοπρασία που ξεκίνησε στην αγορά τροφίμων και ψαριών στο Τόκιο, κατάφερε να βρει αγοραστή ο συγκεκριμένος τόνος, ο οποίος όπως σας είπα ζύγιζε 243 κιλά. Βρήκε λοιπόν αγοραστή έναν ιδιοκτήτη εστιατορίων σούσι, ο οποίος διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει έναν τόνο 243 κιλών. Ο συγκεκριμένος βέβαια ιδιοκτήτης, να πούμε ότι έχει εστιατόρια σε πάρα πολλές περιοχές, έχει αλυσίδα εστιατορίων με σούσι και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα θέλει πολύ ποιοτικό φαγητό στα εστιατόρια του. Έτσι λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά όπου διαθέτει τόσα πολλά χρήματα για να αγοράσει τόνο. Βέβαια αυτή τη φορά το παράκανε στην συγκεκριμένη δημοπρασία που έγινε σε αγορά στο Τόκιο. Βρέθηκε εκεί ο ίδιος γιατί είχε ακούσει για τον τόνο αυτό και κατάφερε να αποκτήσει τον τόνο και να τον πάρει τελικά με 2.700.000 ευρώ. Τώρα φανταστείτε, μιλάμε για ένα τόνο ο οποίος όπως είπα έχει βάρος 243 κιλά και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης εστιατορίων διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει τον τόνο αυτό. Μπράβο του. Όχι ότι δεν θα τα βγάλει τα χρήματα ο άνθρωπος, θα τα βγάλει, γι' αυτό το λόγο άλλωστε και έδωσε αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά ήταν ένας τόνος ο οποίος ήταν πολύ ξεχωριστός, τον ήθελε και σου λέει θα διαθέσω αυτά τα χρήματα, θα τα πάρω πίσω σίγουρα, κάνοντας σούσι και όχι μόνο. Οπότε σου λέει γιατί να μην τα διαθέσω. Τι είναι 2.700.000 ευρώ για να πάρεις έναν τόνο 243 κιλά. Εντάξει. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Καλή συνέχεια, εγώ θα ευχηθώ. Σε οτιδήποτε κι αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Mm, νόστιμη!
3: Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
3: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες.
6: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είμαι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day, all night, all night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day, all night, all night, all night.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Τα γεγονότα.
16: Η ενημέρωση.
17: Το χιούμορ.
16: Η μουσική.
17: 24 ώρες μαζί σας.
16: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Κάνε σαλαβέ
8: η έλεξη. Star FM 93,3.
9: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Μακεδονία 3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Nikos from Greece είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρησης προς το Περιστέρι λόγω τροχαίου. Ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άτομα οπλισμένα με Καλάσνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη και τόνισε πως αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, ανέφερε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών δημάρχων και όσων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους ή τις σύζυγους τους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, ενώ ένας ακόμα συμπατριώτης του εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο πλοίο και επαναπατρίστηκε χθες μαζί με άλλους 4 συμπατριώτες της, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνελήφθη η μητέρα. 2 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανηλίκοι κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι 2 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα νοσηλεύεται, χωρίς πάντως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Ο 30χρονος συνελήφθη, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της, αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς. Ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην τέταρτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Άρη-Σόφ 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελώνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λίγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας στη West Ham με 1-0.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα δει...
5: ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μπόρες.

0: έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε, είναι στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα ο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια
0: στη θέση τώρα, του Μάνου Βουλαρίνου.
1: Τώρα θα προσπαθήσουμε επαξίως κάτι να πούμε.
0: Πολύ δύσκολο είναι αυτό, γιατί ο Βουλαρίνος έχει ιδιαίτερο κοινό και ιδιαίτερο ταλέντο προφανώς.
1: Δεν είναι, θα τον υποκλοπών, είπαμε και οι δυο μας. Λέω λοιπόν το εξής.
0: Εσύ το πας στα πολιτικά, χιούμορ. Βέβαια, το πας στα πολιτικά.
1: Γιατί αμέσως δεν υπάρχουν υποκλοπές.
0: Δεν υπάρχουν υποκλοπές.
1: Στα πολιτικά δεν υπάρχουν και επιχειρηματικές.
0: Δεν υπάρχουν υποκλοπές.
1: Υπάρχουν και οικογενειακές.
0: Υπάρχουν επισυνδέσεις. Κάθε μία έχει και το.
1: Οι ιδιωτικές δεν είναι επισυνδέσεις. Επισυνδέσεις έχουμε πει να είμαι θεσμική, είναι αυτές που αποφασίζει μαζί με τον εισαγγελέα που επιπτεύει, υποτίθεται.
0: Για αυτά. Λοιπόν, αυτά λέμε.
1: Δεν με αφήνει τώρα όμως να πω. Χθες ήταν η μάνα της μητέρας, δεν ήταν.
0: Αλήθεια.
1: Άρα λοιπόν να κάνω κι εγώ λίγο μία πλάκα. Δεν ξέρω πόσο θα την κρίνουν πετυχημένοι, μπορεί να μας βρίσουν, αλλά τέλος πάντων να με βρίσουν. Εχθές ήταν η μέρα της μητέρας, άρα γιόρταζα κι εγώ και η Δήμητρα εδώ, η συνάδελφος. Γιατί εμείς έχουμε το όνομα της γης μητέρας. Όπως λέει η αρχαία ελληνική. Άρα με αυτή την έννοια γιορτάζαμε. Αυτή την αφορμή την πήρα από μια διαφήμιση που θα έχετε ακούσει, πιστεύω, πολλές και πολλοί. Που είναι ένας που λέει συνέχεια γιορτάζει με το Άκης. Λοιπόν, οπότε και εμείς γιορτάζαμε χθες. Αλλά πέρα από την πλάκα, νομίζω ήταν μια καλή γιορτή να θυμηθούν όλοι.
0: Μια που αναφέρθηκες. Μια που αναφέρθηκες στη Δήμητρα.
1: Φευγάτες.
0: Εγώ είμαι από αυτούς που δεν γιορτάζουν χθες για πολλούς λόγους. Γιορτάζει
1: του Γεωργίου, είπαμε.
0: Κοίταξε, είχαμε ποδοσφαιρικές εξελίξεις. Ως εκ τούτου, με τις εξελίξεις αυτές δεν γιορτάζουμε. Ας τα υπόλοιπα, μην μας θυμίζεις.
1: Κοίταξε, επειδή σου αρέσει ο τουρισμός και είπαμε ότι πρέπει να βοηθάμε τον τουρισμό, ήταν μεγάλη επιτυχία. Να σου πω κάτι διαφορετικό. Ο ποδηλατικός πανελλαδικός γύρος. Μεγάλη επιτυχία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Με πολλές διεθνείς συμμετοχές. Βεβαίως δεν καταφέραμε να έχουμε πρωτιά κάποιο Έλληνα, αλλά πήγαν καλούτσικα. Εντάξει,
0: ας φτιάξουν και κανένα ποδηλατόδρομο στις πόλεις να μπορούν και οι Έλληνες να έχουν ένα χώρο.
1: Άρα λοιπόν ασκούνται οι δήμαρχοι,
0: τώρα τα μεγάλα και μεγάλα επίβολα.
1: Να δούμε τι θα γίνει επιτέλους με τους ποδηλατόδρομους που έχουμε πρόβλημα και άλλα πολλά. Θα πιάσουμε τα θέματα των Δήμων, νομίζω, γιατί έχουμε καιρό να συζητήσουμε τέτοια θέματα.
0: Να συστηθούμε όμως, γιατί δεν το έχουμε κάνει από το πρωί. Γιατί επιτέλους έχουμε την κυρία Δήμητρα Σταματίου έναντί μας. Ταλαιπωρήθηκε στο δρόμο από ένα μποτιλιάρισμα στο ποτάμι. Ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι και σε αυτή την ώρα της εκπομπής στην δημοσιογραφική επιμέλειά της.

0: Στη μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μηνύματα... μαζί και χωριά. Αλλά τώρα αντικαταστάτες, εντάξει, χωρίς πολλές
0: απαιτήσεις. Του Μάνου Βουλαρίνου, ήδη έχουν αρχίσει τα μηνύματα που υποκανονικές συνθήκες. Όχι, θα απευθύνονταν στον Μάνο. Ο παλαιοφιλελεύθερος με το οξύ χιούμορ, με το οξυμένο χιούμορ, ήδη έχει στείλει μήνυμα από την αρχή της εκπομπής, της ώρας μάλλον του Μάνου, και αναρωτιέται πού είναι, ρε παιδιά, ο Μάνος. Δεν θα είναι σήμερα κοντά μας παλαιοφιλελεύθερε, από αύριο πάλι. Και έχει τις διάφορες αγωνίες και απορίες του ο παλαιοφιλελεύθερος. Τι τον κάνατε το Μάνο, ρωτάει ο Νίκος 65. Είναι σε καλά χέρια, κύριε Νίκο 65. Εγώ απλώς να σας πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο που γράφει «Πες την άποψή σου», και μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του κυρίου Πέτρου Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4800-170-174.
1: Πες για τα ποδοσφαιρικά τώρα, γιατί σε έκοψα και θα ήθελα να το έκανα επίτηδες, επειδή το πήρε το πρωτάθλημα άλλη ομάδα.
0: Τα ποδοσφαιρικά, εντάξει, από ό,τι φαίνεται, επαξίως παίρνει ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Δεν είναι τόσο ευχάριστο. Δεν είναι τόσο ευχάριστο, το λέω εγώ αυτό. Είμαι από τους τυχερούς όμως που δεν κατάφερα να τα. Να το δω, διότι ήμουν απαιτούσα εκείνη την ώρα από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, οπότε απλά έμαθα τα διάφορα κατά τα άλλα αποτελέσματα των ποδοσφαιρικών αγώνων. Δεν με είχες αφήσει πριν να σου πω τα στελέχη που θα παρτίσουν τη νέα ομάδα του κυρίου Τσίπρα, αλλά ίσως να το δούμε μετά την συνομιλία που θα έχουμε, να επανέλθουμε μετά στα πολιτικά. Γενικότερα αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος, νομίζω, Δημήτρη, προβληματισμού σε πολλά επίπεδα σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προεκτάσεις του πολέμου. Ανέφερες πριν το ζήτημα της ενέργειας και του κόστους της ενέργειας. Υπήρχε πολύ μεγάλη αρθρογραφία στις κυριακάτικες εφημερίδες για τον... και υπήρχε και αναφορά του κ. Παπασταύρου στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα ως ενεργειακού κόμβου του LNG προς την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει συζήτηση για τις εξελίξεις στον τουρισμό ευρύτερα και τον ελληνικό τουρισμό ιδιαίτερα και ειδικότερα, διότι έχει αλλάξει επί της ουσίας η σύνθεση και των τουριστών και η συμπεριφορά και η προέλευση των τουριστών. Εμάς, όπως το είχαμε ξαναπεί εδώ, μας εξυπηρετεί πτώση του τουρισμού στο Ντουμπάι και στις χώρες εκεί του κόλπου, διότι η Ελλάδα θα μπορούσε να απορροφήσει μέρος αυτού του τουριστικού προϊόντος. Να δούμε.
1: Έχει πολλές δυσκολίες η κατάσταση, και παρά τα στοιχεία τα καλά και θετικά που είχαμε πέρσι με τη μεγάλη προσέλευση τουριστών, φτάσαμε περίπου στα 44 εκατομμύρια αν θυμάμαι τα επίσημα στοιχεία. Ωραία, ναι, νομίζω ότι θα πλησιάσουμε τον ίδιο αριθμό φέτος. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά όποια και να είναι η αλλαγή και η εναλλαγή.
0: Κοίταξε, εγώ πάντως στο κέντρο της Αθήνας που κινούμε έχει κόσμο, αλλά φαίνεται ότι σε τζίρους είναι πολύ πιο κάτω σε σχέση με πέρσι, τουλάχιστον έτσι λένε οι επαγγελματίες του χώρου. Αλλά από τα ευχάριστα του τουρισμού πάμε στα πιο δύσκολα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί εισέβαλε στο στούντιο ο κύριος Κολομιχάλης να μας ενημερώσει για τις συνθήκες.
2: Καλημέρα, φίλοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Χαιρετίζουμε.
2: Τώρα έχουμε μεγάλη δυσκολία. Γιατί
0: Δευτέρα και όλα αρχίζουμε δύσκολα.
2: Έγινε ένα τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της Κηφισού και ακολούθησαν άλλα τρία. Ξέρετε, δεν περίμεναν να βρουν σταματημένα αυτοκίνητα οι οδηγοί και ακολούθησαν άλλα τρία. Με αποτέλεσμα, από τη Νέα Κηφισιά μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, αυτή τη στιγμή είναι όλοι ακίνητοι.
1: Ακίνητοι.
2: Μποτιλιάρισμα.
1: Ακινητοποιημένοι, να το εμπεδώσω.
2: Έτσι. Σαρδελοποίηση, πώς να σου το πω.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, τι μπορούν να κάνουν.
1: Καλή
2: όμως
1: υπομονή.
2: Προς το παρόν λειτουργούν οι εναλλακτικές. Δηλαδή, Κηφισίας. Νέο Ηράκλειο, Νέα Φιλαδέλφια και Άγια Ανάργυρη, Λεωφόρος Δημοκρατίας από το Μενίδη που κατεβαίνει και μας βγάζει στους Αγίους Αναργύρους. Και οι τρεις αυτές εναλλακτικές προς το παρόν λειτουργούν. Και φυσικά Πατησίων Αχαρνών, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Γιατί είναι, είπαμε, το μποτιλιάρισμα μέχρι τις Τρεις Γέφυρες. Μετά ανοίγει ο δρόμος.
0: Πάντως θα μπορούσαν να μεταφερθούν γρήγορα. Να υπάρχει ένα σχέδιο να μεταφέρονται γρήγορα στη γωνία τα αυτοκίνητα, να μην περιμένουν την όποια τροχέα να έρθει να καταγράψει την.
1: Ποιο σχέδιο
0: τότε. Πρέπει να υπάρχει κάποια πρόβλεψη, γιατί όντως όταν υπάρχει μια καραμπόλα ή ένα μικρό ατύχημα, κλείνει για ώρες ο όποιος δρόμος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί τίποτα στην πόλη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτή η ιστορία.
0: Η τεχνολογία τα έχει λύσει τα ζητήματα αυτά.
1: Δεν είναι μόνο τεχνολογία και τα σχέδια που είπες πριν. Επειδή ο συνάδελφος είναι εξαιρετικός, εγώ θυμάμαι από μικρός, γιατί έχω μεγαλώσει λίγο, που βοηθάει το να μαθαίνεις γρήγορα πολλά πράγματα και ο σταθμός να είμαι πολύ σαφής. Είναι από τα θετικά που έχει παίξει το ραδιόφωνο του Sky και το λέω ασχέτως που είμαι εδώ τώρα.
0: Συνάδελφος, ξέρεις γιατί διαφέρει. Πρώτα γιατί ξέρει καλά, γιατί δίνει και
1: παίρνω την ευκαιρία να ρίξω μία μπηχτή, όχι στον συνάδελφο, και να θυμίσω όσου μα ακούνε. Λέω, είναι δυνατόν τώρα, λέω, ή Θιβών, ένα παράδειγμα. Πολλές φορές λες για οδό διαφυγής.
2: Ναι, ναι.
1: Οι Θιβών είναι παρκαρισμένοι και από τη μία πλευρά και την άλλη.
2: Ένθαν κακήθαν.
1: Από τον Πειραιά μέχρι το Βορρά και από το Βορρά μέχρι τον Πειραιά.
2: Έτσι.
1: Άρα αντί για δύο λωρίδες και δύο, έχει την πραγματικότητα μία και μία. Και ρωτώ τώρα, ποιος θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ούτε ενός Δήμου είναι, ούτε απλά της περιφέρειας, ούτε απλά της τροχέας. Το λέω γιατί τώρα μου έδωσες την ευκαιρία πω. Γιατί και ο Κηφισός τώρα, για να συνεννοηθούμε. Ελπίζω να μην φτάσουμε, γιατί ακούω κάτι υπόγεια σενάρια, κάτι για flyover, τα οποία πολύ εσχυντηλά ακούγονται για την Αθήνα.
0: Η πρόβλεψη για το flyover δεν νομίζω ότι προκρίνεται στον Κηφισό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δαπανικό.
1: Άλλη φορά θα συζητήσουμε και για τη Θεσσαλονίκη.
2: Α, μια λύση τέλος πάντων.
0: Η λύση είναι. Καταρχάς έχουμε τον Νίκο Φιλιππίδη στη γραμμή. Η λύση, ξέρεις ποια είναι. Η λύση είναι να βελτιώσει τις συγκοινωνίες και να μην χρειάζεται ο κόσμος να παίρνει τα αυτοκίνητά του και κάθε ένας να έχει το δικό του αυτοκίνητο και κάθε
1: οικογένεια.
0: Αυτό για μένα είναι η λύση, όπως έχει κάνει κάθε πολιτισμένη χώρα στον κόσμο, έχει βελτιωμένες συγκοινωνίες.
1: Να χρησιμοποιούν τα μέσα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, αυτό είναι πρόβλημα των υπουργών. Άσε τους υπουργούς. Οι πολίτες είναι το ζήτημα.
1: Να μπαίνουν που και που.
2: Σας χάλασα το πρόγραμμα, σας
1: ζητώ
2: συγγνώμη.
1: Είναι το πρόγραμμα και ό,τι χρηστικό, και αυτά είναι από τα πολύτιμα του ραδιοφώνου και της δικιάς σου συνεισφοράς, μέσα. Και ελπίζω με καλή υπομονή όσοι μας ακούνε. Θα πέφτει το βρυσίδι της αρκούδας.
0: Είναι όμως ο Νίκος Φιλιππίδης και σε περιμένει, Δημήτρη, γιατί σε έπιασε πολυλογία.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Νίκο.
0: Ευχαριστούμε εμείς τον κύριο Κολιομιχάλη για την ενημέρωση που είχαμε. Κυρίως οι ακροατές ευχαριστούν. Νίκο, δεν πιστεύω να είσαι εσύ σε κάποιο δρόμο μποτιλιαρισμένος και να μας ακούς.
1: Έχει πατίνει ο Νίκος και ξεφεύγει.
3: Καλημέρα. Είμαι που είναι όλη η Αθήνα.
1: Μαγιά μας, μαγιά μας. Καλή εβδομάδα.
3: Έτσι. Μαζί με όλη την Αθήνα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο, ότι είναι μια ζωή υπέροχη, σταματημένη, χάνοντας το χρόνο και αναλογιζόμενος γιατί συνεχίζουμε και ζούμε σε αυτή την πόλη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, δυστυχώς. Δεν δίνει σε κανέναν πολίτη εναλλακτικές προτάσεις όταν υπάρχει μια αντίστοιχη κρίση, ένα αντίστοιχο πρόβλημα στον δρόμο. Ενώ δεν είναι ζήτημα το να παρακάμψεις ένα δρόμο και να πας από έναν παράδρομο. Η λύση είναι να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα όταν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα ατύχημα και να υπάρχει μια εναλλακτική προοπτική και για την κίνηση, γιατί πλέον η Αθήνα δεν αντέχει τόσα αυτοκίνητα.
3: Είναι σαφές. Αντίθετα, αντέχει πολύ μετρό και δεν βλέπω να σχεδιάζεται.
0: Όχι μόνο να σχεδιάζεται.
1: Είναι και παράταση υπό συντησμό.
0: Πες μας, για παράδειγμα, γιατί εσύ το γνωρίζεις καλά.
3: Ναι. Η γραμμή 4 αυτό είναι μία γραμμή. Χρειαζόμαστε και άλλη, είναι εμφανές. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το κεντρικού άξονα της Αθήνας, είναι λεωφόρος και Φυσίας. Έχω εγώ τουλάχιστον την Αττικία να τον ανεβοκατεβαίνω. Δεν έχει, το έχουν αποφασίσει να κάνουν το city της Αττικής, το Μαρούς.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν έχει αυτή τη στιγμή μετρό. Φτιάχνουν πράσινα κτίρια, τα οποία έχουν στο πάρκινγκ τους 800 ρηπογόνα αυτοκίνητα, το καθένα. Τι πράσινα κτίρια είναι αυτά. Είναι τρελαίνεσαι ότι φτιάχνουν ένα hub κτηριακό χωρίς μετρό και επιτρέπεται να το κάνουν.
0: Εδώ είναι το βασικό πρόβλημα της παθογένειας της χώρας που συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλάζει η εκάστοτε ηγεσία του όποιου υπουργείου, αλλάζουν τα σχέδια, αλλάζουν οι προγραμματισμοί και τελικά όλα τα ίδια μένουν, αλλάζουν οι νόμοι, υπάρχει πολυνομία, υπάρχουν άλλες κατευθυντήριες γραμμές που εννοώ νομικές κατευθύνσεις, που τελικά είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες και δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.
1: Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών για τις δυνάμεις εκτός από την κυβέρνηση και της κυβέρνησης βέβαια και της αντιπολίτευσης να κάνουν προτάσεις συγκεκριμένες για τέτοια ζητήματα. Γιατί αν δεν είναι αυτά κορυφαία ζητήματα για τη ζωή μας.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια γίνονται προτάσεις, Δημήτρη?
1: Όχι, όχι, δεν το λέω τυχαία. Θυμίζω για την ιστορία του μετρό. Τα ξέρει τώρα και ο συνάδελφος ο Φιλιππίδης που είναι πολύ καλός επίσης. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε τη συγκυρία να κάνουμε καλές κουβέντες. Αλλά λέω, θυμάμαι το μετρό, δύο θα φέρω παραδείγματα. Ένα, ότι δεν πέρασε ποτέ από το Αττικόν που. Ξέραμε τι σημασία έχει γι' αυτό. Οπότε πολλοί κόσμος από τις δυτικές συνοικίες για να πάει στο Αττικό να αλλάζει δύο ή μία ή τρεις συγκοινωνίες, τέλος πάντων. Το άλλο θέμα ήταν το ότι στην Αγία Παρασκευή, ενώ υπήρχε το γνωστό π.χ. κέντρο της Αγίας Παρασκευής, δεν πήγε ποτέ το μετρό.
0: Δεν πήγε τυχαία. Γιατί... Να λέμε γιατί δεν πήγε τυχαία.
1: Το είπαμε τότε, το είπαμε.
0: Γιατί κάποιοι,
1: το είπαμε.
0: Κάποιοι, να το πούμε, να το ξαναπούμε.
1: Και ο Δήμαρχος δεν ήθελε, είπαμε.
0: Να το ξαναπούμε, είπα, ήταν κάποιοι
3: που κάνουν... Έχει τρεις σταθμούς στο Χαλάνδρι και κανένας δεν είναι στο Χαλάνδρι.
1: Σωστό, σωστά, βέβαια. Σωστό.
0: Και οι σταθμοί λέγονται Αγία Παρασκευή. Σωστά, δεν τα λέω.
3: Είναι ο ένας Αγία Παρασκευή, ο Δουκής Πλακεντίας και πώς το λέω, και ο Χαλάνδρι. Ο οποίος είναι στα σύνορα με την Αγία Παρασκευή.
1: Η πρόγνωση τι λέει τώρα, μέχρι πότε θα φτάσεις?
0: Πάντως ο σταθμός, η γραμμή 4 του μετρό ήταν προγραμματισμένη να παραδοθεί, αν δεν κάνω λάθος, το 29.
3: Σωστά, το 29. Ναι.
0: Και τελικά με ανακοίνωση της κατασκευάστρας εταιρείας θα παραδοθεί πότε, Νίκο, νομίζω...
3: 32, ξέρουμε, κάποιοι λένε 34. Το θέμα είναι ότι ο Μετροπόντικας δουλεύει. Το θέμα είναι ότι δεν φτιάχνονται σταθμοί που είναι προγραμματισμένοι, που είναι στο σχέδιο να γίνουν. Για παράδειγμα, έχετε ακούσει κάτι για το σταθμό Εξάρχεια, τι θα γίνει?
0: Όχι, έχει κλείσει όμως. Έχει κλείσει. Καλώς ή κακώς, τα Εξάρχεια είναι μια κεντρική συνοικία γειτονιά της Αθήνας, η οποία ταλαιπωρείται τόσο καιρό από τις λαμαρίνες, ανεξαρτήτως της ιδεολογικής φόρτισης και προσέγγισης του θέματος. Έχει κλείσει, όπως έχει κλείσει και το Κολωνάκι, όπως έχουν κλείσει και πολλές άλλες περιοχές, το Γαλάτσι των Αθηνών. Και δυστυχώς όλες αυτές οι περιοχές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να παραδοθεί το μετρό για άλλα 2, 3, 5 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει παραπάνω να παραδοθούν.
1: Τουλάχιστον παρηγορήθηκε στη Θεσσαλονίκη που μπήκε στο ωραίο μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Εγώ το μετρό της Θεσσαλονίκης το χάρηκα, παρά το γεγονός ότι δεν είμαι σίγουρος αν είναι χρήσιμο απολύτως αυτή η γραμμή, ενώ αν εξυπηρετεί την κίνηση της πόλης. Γιατί όσοι είναι εκτός κέντρου πόλης, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα έρθουν. Αλλά...
3: Στη Θεσσαλονίκη βοήθησε πολύ, συγγνώμη, η διευθέτηση λόγω του flyover, η αστυνόμευση βοήθησε αφάνταστα.
0: Μάλιστα.
3: Αφάνταστα. Και... αυτό είναι ο οδηγός για την Αθήνα. Αυτό ό,τι κάνανε εκεί, δεν ξέρω τι κάνανε, αυτό που κάνανε εκεί απέδωσε.
0: Εδώ ο Δημήτρης Τούμπος έχει διαφορετική προσέγγιση.
1: Άλλη λέει φορά, άλλη φορά τον έχουμε στο
0: σπίτι. Ότι το flyover είναι κάτι το οποίο.
3: Όχι, όχι, δεν διαφωνώ για το flyover. Λέω για την αστυνόμευση, για τα έργα του flyover. Και εγώ δεν έχω θετική άποψη για τέτοιου είδους φαραωνικά έργα που φτιάχνουν διόρροφοι τηλεοφόρους και τέτοια. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Και ούτε είμαστε Λος Άντζελες, για παράδειγμα, των 20 εκατομμυρίων. Δημήτρης Τούμπο, νομίζω ότι τον Νίκο τον είχαμε προσκαλέσει να μας μιλήσει για τα οικονομικά και ειδικά για την συγκυρία τη συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε τη διεθνή και με τις τιμές του.
1: Τι διεθνή, εσωτερική είναι κιόλα.
0: Αλλά δεν θα το κάνουμε όμως τελικά.
1: Πώς θα το κάνουμε?
0: Γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Θα το βγάλουμε μετά αφού είναι στο παρκαρισμένο.
0: Εντάξει, μην τον ταλαιπωρούμε. Αν έχει τη διάθεση, μεγάλη χαρά. Διαφορετικά στις προσεχείς ημέρες που θα είναι λίγο και πιο σχηματοποιημένοι. Και
1: θέλει να σε λογοκρίνει, Νίκο, εγώ τι να κάνω.
0: Νίκο, αυτό που θα ήθελα εγώ, θα ήθελα εγώ να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες είναι κατά πόσο η συνάντηση Τραμπ με τον πρόεδρο Σι μπορεί να επηρεάσει τη διεθνή οικονομία και σε ποια κατεύθυνση.
3: Είναι ήδη στην εβδομάδα, είστε δίκιο, πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Σου βάζει homework.
0: Και ειδικά με τους δασμούς που ισχύουν κατέρωθεν και ειδικά με την εξάρτηση της μίας οικονομίας από την άλλη, έχεις μέρες, ίσως και μετά τη συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι, να μπορέσουμε να τα πούμε και πάλι, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη στην κίνηση.
3: Καλημέρα.
1: Καλό κουράγιο.
0: Εγώ πριν πάμε σε ειδήσεις, να σας ενημερώσω για το Ίδρυμα Vodafone που μας συστήζει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να έχουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τις ενότητες Cosmos MySpace και τη σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης ELISA στο 10454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Έτσι κάθε έφηβος μπορεί να νιώθει ασφαλής online. TOZI διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Play Store.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε.
5: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε. Ελίτ στρώμα.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Κουτούτς, κουτούτς. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη γέφυρα της Αχαρνών ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ενώ πληλιστία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στην τράπεζα, απειλήσαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση των Αττικών ο Έλληνας που βρισκόταν στο Κρουαζιερόπουλο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Τονίζεται ότι ο επιβάτης δεν παρουσιάζει κανένα συμπτώμα σχετιζόμενο με την νόσο. Θετικό στο Χανταϊό έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου, επιδεινώθηκε το μεταξύ κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο Χόντιους και επαναπατρίστηκε χθες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Αναλυτικά τα αποθενέσχες στο sky.gr. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπο και Γιώργο Μουρούτη.
1: Και μαζί και χωρία.
0: Στη θέση του Μάνου Βουλαρίνου.
1: Και χωρίς κυκλοφορία.
0: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα ζητήματα της κυκλοφορίας, της κίνησης, των έργων υποδομών. Είναι ζητήματα που απασχολούν πάρα πολλούς συμπολίτες.
1: Θα τα προσέξει η κυβέρνηση, η περιφέρεια.
0: Όχι,
1: και
0: θα το συζητήσουμε μετά την συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον οποίο ζητήσαμε και παρακαλέσαμε να συμμετέχει στην συζήτηση μας για τα πολιτικά κυρίως ζητήματα, αλλά και για τα διεθνή. Τον είδα και ήταν και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης. Τον είδα.
1: Αφού είναι της ευρύτερης περιοχής ο κύριος Χατζηβασιλείου.
0: Ξέρω ότι μετήχε και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Θα σας ξεκινήσω από τα πολιτικά. Ήταν πετυχημένο το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη?
2: Ήταν πετυχημένο και μάλιστα, όπως είδατε και εσείς, είχε μαζική συμμετοχή πολιτών, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθαν και στελέχη μας από όλη την Κεντρική Μακεδονία, από όλους τους υπόμορους νομούς. Γεγονός που δείχνει ότι οι νεοδημοκράτες περιμέναν ανυπομονησία το συνέδριο, το οποίο, όπως ξέρετε, άλλωστε δεν είχε εκλογικό συνέδριο και ουσιαστικά θα μας βάλει την τελική ευθύνη, την προετοιμασία για τις εκλογές που αναμένεται να λάβουν χώρα, όπως ξέρετε και εσείς, την άνοιξη του 2027. Είδαμε ακούσαμε εξαιρετικές ομιλίες.
0: Επειδή είναι και του αντικειμένου του ενδιαφέροντός σας, υπήρξαν ομιλίες και για τα γεωστρατηγικά και για τα αμυντικά και για τα ενεργειακά.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Και το μήνυμα ήταν σαφές και από τον Πρωθυπουργό και από τον Γιώργο τον Κυραπετρίτη και από τον Νίκο τον Δένδια και από τον Θάντο Παπασταύρου, και θεωρώ ότι είναι το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο φορέας του υπεύθυνου πατριωτισμού, διότι τα τελευταία χρόνια ακούμε από δυνάμεις αντιπολίτευσης, κυρίως από τις ακραίες δυνάμεις, διάφορες κορώνες πατριδοκαπηλείας. Τελικά λοιπόν φαίνεται στην πράξη ότι εκείνο που μετράει είναι ο πατριωτισμός της ευθύνης. Ο πατριωτισμός του να έχει ισχυρή εξωτερική πολιτική με αποτύπωμα. Ο πατριωτισμός του να έχει ισχυρή εθνική άμυνα, ικανή να προστατεύσει όχι μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και των εταίρων και αδελφών σου, όπως αποδείξαμε στην πράξη με την Κύπρο και με τη Βουλγαρία. Ο πατριωτισμός υπεύθυνος όταν σχεδιάζει ενεργειακές διαδρομές που βάζουν την πατρίδα στην καρδιά του ενεργειακού σχεδιασμού της Ευρώπης. Αυτός είναι ο πατριωτισμός της σημερινής εποχής και όχι οι κορώνες πατριδοκαπηλείας, οι οποίες μπορεί να είναι έβυχες στα αυτιά των πολιτών, αλλά στην πράξη δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Και θεωρώ ότι αυτό το μήνυμα εξέπεμψε το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκη, το οποίο φτάνει στους πολίτες, αντιλαμβάνομαι, με μεγάλη ευκολία.
1: Ήταν και ο κύριος Δένδια στο προσυνέδριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ο κύριος Γεραπετρίτη.
1: Και σήμερα, αν τα ξέρω καλά, εσείς τα παρακολουθείτε συστηματικά, υπάρχει κάποια διαδικτυακή σύνοδος των Υπουργών Άμυνας. Αναφέρθηκε σε αυτό καθόλου ο κύριος Δένδιας, που είναι πρωτοβουλία της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας και του Βρετανού Υπουργού Άμυνας για τα ζητήματα των στενών του Ορμούς? Έκανε κάποια αναφορά ο κύριος Δένδιας?
2: Η συζήτηση στο προσυνέδριο, ο κύριος Τούμπο, έχει να κάνει αναφορικά
1: με
2: το κυβερνητικό έργο?
1: Που έχετε ευρύτερο πεδίο τέτοιο.
2: Δεν έχω κάποια ενημέρωση επί τούτου από τον κύριο Δένδια, αλλά είμαι εδώ με τον κύριο Δένδια, όπως κάνει πάντα, θα προβάλλει τις εθνικές θέσεις, τις οποίες και εκείνος θα συνδιαμορφώνει στο πεδίο αρμοδιότητάς του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο κρατάω είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα, αν δείτε τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα, έχει λόγο και ρόλο στην περιοχή. Δεν είναι μόνο η ικανότητά μας, όπως ανέφερα πριν, να προστατεύσουμε τον αέρα και τη θάλασσα των Κυπρίων και τον αέρα των Βουλγάρων εταίρων και συμμάχων, αλλά είδατε ότι η Ελλάδα έχει και παρουσία στο πεδίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος πήγε στην εμπόλεμη περιοχή από τότε που ξεκίνησε η ανθρωπαξία, μια και επισκέφθηκε, όπως θυμόσαστε, τα Εμιράτα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, πάντοτε διαθέσιμος να συνδράμει εταίρους και συμμάχους. Αυτό στην τελική ανάλυση κάνει τη χώρα ισχυρή, πέρα από τις δικές της δυνάμεις εθνικής άμυνας, αλλά της αυξάνει το γεωπολιτικό βάρος. Και αυτό πέτυχε η κυβέρνηση αυτή και αυτό ακριβώς συζητήσαμε στο προσυνέδριο. Οι άξονες εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα και ενεργειακή πολιτική ουσιαστικά κτίζουν την ισχυρή Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.
0: Σε αυτό το περιβάλλον, μου επιτρέπεις Δημήτρη, σε αυτό το περιβάλλον όμως, κύριε Χατζηβασιλείου, βλέπουμε μία αυξανόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής σε αυτή την φάση, σε επίπεδο διαρροών, θα έλεγα καλύτερα, για να είμαι πιο ακριβής, που θέλουν να ουσιαστικά νομιμοποιήσουν, να κάνουν νόμο του τουρκικού κράτους την επιθετικότητα και την περίφημη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, που ουσιαστικά διεκδικεί κυριαρχία από την χώρα μας. Σας ανησυχεί αυτή η οπτική της Τουρκίας ή είναι ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα τουλάχιστον σε επίπεδο γεωστρατηγικής?
2: Αντιλαμβάνομαι ότι η Τουρκία προσπαθεί να αντιδράσει στις νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας, οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα σε πυκνό χρόνο, προς θωράκιση του εθνικού μας συμφέροντος. Η Τουρκία λοιπόν αντιδρά με τον τρόπο αυτό σε κινήσεις όπως είναι ο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κάναμε, τα θαλάσσια πάρκα, η παρουσία της Σεύρων της νοτίως της Κρήτης, η παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και τη Βουλγαρία για την εθνική άμυνα, η σχέση που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ και οι τριμερείς συνεργασίες που έχει με Ισραήλ και Κύπρο και το καθεξής, αλλά και η σχέση που έχει η Ελλάδα με τη Γαλλία, αλλά και η Γαλλία.
0: Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά αν αφήσουμε την Τουρκία να αντιδράσει με τον τρόπο που φαίνεται, εμείς μπορούμε να μείνουμε απλά παρατηρητές, κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή...
2: Θα σας απαντήσω. Τι κάνει η Τουρκία αμήχανη τώρα για να αντιδράσει στα όσα νόμιμα και αναγνωρισμένο το διεθνές δίκαιο έπραξε η Ελλάδα, έρχεται να αντιδράσει, ακούστε, με εσωτερική νομοθέτηση. Δηλαδή η Τουρκία σχεδιάζει να ψηφίσει έναν εθνικό νόμο, ο οποίος θα νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών τις έολες και παράλογες και παράνομες θέσεις της, οι οποίες ουσιαστικά τι λένε, ότι ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού, δίθεν η Τουρκία έχει δικαιώματα έρευνας και διάσωσης, δίθεν εκείνη δικαιοδοτεί για έρευνες, για διάφορα έργα υποδομής και ούτω καθεξής. Και έρχομαι και κάνω όμως τώρα μία παρατήρηση. Mm-hmm. Η Τουρκία, εφόσον δεν έχει κυρώσει ούτε το σχετικό διεθνές δίκαιο, ούτε το δίκαιο της θάλασσας, επί ποιας νομιμοποιητικής βάσης θα προχωρήσει σε εθνική νομοθέτηση? Και μάλιστα να σας πω ότι οποιαδήποτε εθνική νομοθέτηση λαμβάνει η χώρα εντός μιας χώρας έχει αποτέλεσμα καθαρά εγχώριο. Δηλαδή η εθνική νομοθεσία είναι προφανές ότι δεν μπορεί να παραγάγει ένομα αποτελέσματα εκτός της χώρας εντός της οποίας ψηφίστηκε, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι η εθνική νομοθεσία αφορά το εσωτερικό κάθε χώρας. Θυμίζουμε λοιπόν στην Τουρκία ότι ακόμα και αν εκείνη προσπαθεί να κανονικοποιήσει τις παράλογες και παράνομες θέσεις της μέσα από εθνική νομοθεσία, της θυμίζουμε ότι οι θαλάσσιες ζώνες καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο. Εάν λοιπόν η Τουρκία επιθυμεί να χαράξει θαλάσσιες ζώνες με την Ελλάδα, ο μόνος δρόμος είναι το διεθνές δίκαιο και όχι επιμέρους εθνικές νομοθεσίες, οι οποίες σε προκειμένου όπως είναι αυτή που θέλει να φέρει η Τουρκία, είναι πλήρως ασύμβατες με ό,τι προβλέπει η διεθνής ανώμη τάξη.
1: Επειδή έχετε την εμπειρία και τη διπλωματικό διεθνή αλλά και την πολιτική, λέω το εξής κύριε Χατζηβασιλείου. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός τώρα τελευταία δεν αναφέρεται σταθερά στο θέμα της ολοκλήρωσης της θητείας της κυβέρνησης και πάρα πολλά στελέχη σας συζητάνε? Οι παρικούντες στην περιοχή της πελητικής έχουν ακούσει πολλά σχόλια, ακόμα και δημοσίως. Κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, στην ουσία το λέει ότι δεν θα είναι και πρόωρες.
2: Ακούστε, ο Πρωθυπουργός δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί ο Πρωθυπουργός πάντοτε όταν ερωτάτε απαντά ξεκάθαρα και περίπτωση ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Και αν υπολογίσετε το σχεδιασμό του Μητσοτάκη και από την προηγούμενη κυβερνητική θητεία, θυμώσω ότι και τότε πάλι διάφοροι δημοσιολογούντες αλλά και ορισμένοι πολιτικοί κάνανε λόγο για πρόωρες εκλογές, αλλά τελικά ο Μητσοτάκης τους διέψευσε και τις εκλογές τις έκανε στην ώρα τους. Άρα λοιπόν ο σχεδιασμός παραμένει, όπως γνωρίζω, μετάβλητος. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του 2027 και από εκεί και πέρα το μόνο μας μέλημα είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που υπάρχουν εντός χώρας αλλά και στο διεθνές πεδίο, αυτά για τα οποία ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες το 2023. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας και τίποτα άλλο.
1: Ωραία, θα το κάνουμε.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο. Τι περιμένετε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Θα είναι ένα πολιτικό συνέδριο παραγωγής πολιτικής ή θα είναι ένα συνέδριο συσπήρωσης της βάσης του κόμματός σας εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών? Και αν σε αυτή σε μια αντίστοιχη προοπτική κάνει, αν θέλετε, γρατζουνάει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας η απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραμαλή?
2: Είναι ένα συνέδριο που θα τα έχει και τα δύο, κύριε μου. Πρώτα απ' όλα θα είναι ένα συνέδριο αμιγώς εκλογικό, διότι όπως γνωρίζετε θα εκλέξουμε τα όργανά μας, δηλαδή τη Νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, και ταυτόχρονα θα είναι το συνέδριο το οποίο θα θέσει τις βάσεις για την εκλογική μάχη η οποία θα γίνει τον επόμενο χρόνο. Ουσιαστικά λοιπόν θα συζητήσουμε για το πώς θα πάμε δυνατοί και έτσι ενωμένοι στην εκλογική μάχη που έρχεται το 2027.
0: Γίνεται να πάτε όμως ενωμένοι χωρίς να συμμετέχουν δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας σε ένα πραγματικά συνέδριο συσπήρωσης?
2: Θα είναι συνέδριο συσπήρωσης, διότι πρώτα απ' όλα να διαχωρίσουμε τους δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας έχει αποχωρήσει, έχει διαγραφεί, δεν ανήκει πια στη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς, αλλά είχε χαράξει το δικό του δρόμο από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Σαμαράς, αυτή η υπόθεση φαίνεται να έχει τελειώσει. Ο κ. Καραμαλής παραμένει στην Νέα Δημοκρατία, αλλά έρθει δεν έρθει στο συνέδριο. Ο κ. Καραμαλής δεν θα θυμάμαι ποτέ να έχει στραφεί εναντίον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, όμοι τις παρατηρήσεις του και τις διαφορετικές τοποθετήσεις όταν αισθάνεται την ανάγκη να το κάνει. Και αυτό γνωρίζω στη Νέα Δημοκρατία το έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί μας ώστε να φέρει το δικαίωμα. Αλλά από εκεί και πέρα επιμένω ότι θα είναι και συνέδριο συσπήρωσης. Διότι οι νεοδημοκράτες θα έχουν τη δυνατότητα να θυμηθούν και να γίνει μια επισκόπηση και μια συζήτηση όλων όσων πετύχαμε αυτά τα 7 χρόνια στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ενέργεια, στα εργασιακά, τις πολιτικές στήριξης της νέας γενιάς, είτε αυτές είναι φορολογικές, είτε στεγαστικές. Θα είναι λοιπόν μια ευκαιρία να θυμηθούμε όλοι μαζί όλα όσα πέτυχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτά τα 7 χρόνια, ούτως ώστε αυτή να είναι η βάση μας για την επόμενη μέρα, με στόχο να ξανακερδίσουμε την ευαισθησία των Ελλήνων πολιτών στις εκλογές του 2027.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: συζήτηση
0: που είχαμε. Καλή συνέχεια και σε
1: καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Κυρία Δήμητρα Σταματίου, να πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Πολύ πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Να δω

0: αμέσως να περάσουμε στον Δημήτρη Κολιομιχάλη για νεότερα σχετικά με την κίνηση με τον μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Στον Κηφισό και όχι μόνο. Δημήτρη.
1: Ευτυχώς φίλοι, βαίνει αργά αλλά σταθερά επί τα βελτίω η κατάσταση στην κάθοδο της Κηφισού. Έχουμε κίνηση από τη Νέα Κηφισιά προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και πολύ μάλιστα, αλλά τουλάχιστον βελτιώνεται. Εάν θέλετε φίλες και φίλοι να χρησιμοποιήσετε τις εναλλακτικές που είπαμε στην προηγούμενη μετάδοση, δηλαδή είτε μέσα από τη Λυκόβρηση, είτε να κατεβείτε την Κηφισία, είτε τηλεοφόρο Δημοκρατίας προς τους Αγίους Αναργύρους, να το πράξετε για το προσεχές δεκάλεπτο τουλάχιστον και βλέπουμε. Στο κέντρο της Αθήνας προσέξτε τη Σταδίου και δευτερευόντως τη Βασιλής της Αμαλίας.
0: Μας ενημέρωσε και ο Πάσχος Μανδραβέλης ότι η Αχαρνών είναι πολύ καλή. Είναι, θα μπορούσε να είναι εναλλακτική σε κάποιο μέρος της.
1: Έτσι είναι, αλλά επειδή τώρα το πρόβλημα είναι από την Κηφισιά προς τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Είναι πιο ψηλά.
1: Ναι, είναι πιο ψηλά το πρόβλημα. Οπότε την ξεχνάμε την Αχαρνών, δεν έχει λόγο.
0: Μακάρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση. Mm-hmm. Ευχαριστούμε Δημήτρη Κολιομιχάλη για την ενημέρωση. Εμείς επιστρέψαμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα ζητήματα της κίνησης, της εναλλακτικής κυκλοφορίας. Έχουμε μηνύματα για τον κύριο Τσίπρα και τη σημερινή εκδήλωση στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρη. Δημήτρη.
2: Θα πάνε.
0: Μας ενημερώνουν για παράδειγμα ότι είναι νωρίς. Υπάρχει σχόλιο το οποίο θα απευθυνόταν λογικά στο Βουλαρίνο. Θα το διαβάσω εγώ. Ότι λογικά την κάνει νωρίς, λέει ο κύριος Τσίπρας στην εκδήλωση, προκειμένου να πάει να προλάβει να δει το χιλιοστό που περιμένει, την εκπομπή δηλαδή της Βαρβιτσιώτη και της Δεντρινού, τον ντοκιμαντέρ, που περιμένει πώς και πώς, λέει, να την δει. Έχουμε πολλές προσεγγίσεις για τις υποδομές στο ζήτημα του μετρό και της Αθήνας. Και για την Αγία Παρασκευή πολλά μηνύματα και για τις έξυπνες κάμερες στα φανάρια. Ο Πάσχος ο Μανδραβέλης για παράδειγμα μας ενημέρωσε και έχει δίκιο ότι τα φανάρια είναι ρυθμισμένα στην Αχαρνών να ακολουθούν την ταχύτητα των οχημάτων στα 50 χιλιόμετρα, ενώ το όριο στην πόλη είναι τα 30 χιλιόμετρα. Είναι με βάση και τον νέο κόκαρα. Τι λέει ο Πάσχος και έχει δίκιο, ότι η ρύθμιση της πολιτείας αναγκάζει τους οδηγούς να παρανομούν. Γιατί αν θες να είσαι νόμιμος, δεν μπορείς να ακολουθήσεις τα 30 χιλιόμετρα.
2: Να προσθέσω τώρα μια αφορμή αυτά τα σωστά που μας λέει ο καλός συνάδελφος, ότι σε πολλές διασταυρώσεις και στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές, αν προσέξει κανείς, ανάβει το πράσινο για τους οδηγούς και την ίδια στιγμή είναι αναμένο και το πράσινο για τους πεζούς, ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη. Mm-hmm. Άλλο ένα ζήτημα και ιδιαίτερα για τους τουρίστες, αυτό είναι ευνηδιασμός, γιατί ένας περίοικος που το ξέρει συνήθως προσέχει, αλλά δεν θέλει πολύ για να συμβεί κάτι και τότε να δω τι θα απαντήσει ο οποιοσδήποτε. Αυτό γίνεται για να εξυπηρετείται, υποτίθεται, η κυκλοφορία, αλλά δεν είναι σωστό. Πρέπει οι ρυθμίσεις να είναι σαφείς. Ο πεζός ή έχει το πράσινο ή δεν έχει, το αυτοκίνητο ή έχει το πράσινο ή δεν έχει. Και στη Συγκρού υπάρχει τέτοια κατάσταση και αλλού τώρα, να μην πω τώρα αναλυτικά τα παραδείγματα. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είπα πριν για τη Θηβών, να προσθέσω ότι είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Είχαμε συζητήσει κάποτε και με τους διοικητές της τροχιάς και λέγανε θα γίνουν μέτρα κτλ. Υπενθυμίζω, κεντρικές αρτηρίες, βασικές, Ιπποκράτους, πώς τη λέμε, Χαριλάου Τρικούπη κτλ. Πώς είναι παρκαρισμένες. Και αντί να έχουν τις δύο λωρίδες ή τις τρεις που έχει ο κάθε δρόμος, μένει με τη μία στην πραγματικότητα. Άρα τι λέω αυτό.
0: Η δε Χαριλάου Τρικούπη, επειδή έχεις απόλυτο δίκιο, η δε Χαριλάου Τρικούπη, επειδή είναι και η μισή είναι λεωφορείοδρομος. Είναι αυτοκίνητα παρκαρισμένα και αριστερά και δεξιά, μετά το Πασόκ, γιατί το Πασόκ ευτυχώς δεν είναι, είναι μόνο κλούβες.
2: Έχει και αστυνομία εκεί, εντάξει.
0: Κλούβες. Αλλά μετά πρέπει να κάνεις ζιγζάκ ανάμεσα στο λεωφορείοδρομο και στον κανονικό δρόμο. Όμως αυτό μας μάραινε, εδώ η πεζόδρομη είναι ένα υπαίθριο πάρκινγκ. Εδώ όπως μας ενημερώνει η κυρία Άννα Διαματοπούλου και έχει δίκιο, υπάρχει στην Καλλιθέα πάρκινγκ το οποίο είναι έτοιμο 15 χρόνια με 450 θέσεις και είναι κλειστό λόγω γραφειοκρατίας. Έχουμε δηλαδή ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν πολύ γρήγορα να αποφορτίσουν λίγο την δύσκολη κατάσταση. Εγώ επιμένω και δεν επιμένω γιατί έχω προσωπική ιδιοτέλεια ή άποψη ή γνώση του ζητήματος, γιατί έτσι εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και γιατί μας έχουν ενημερώσει αντίστοιχα οι ειδικοί ότι το ζήτημα είναι να φτιάξεις συγκοινωνίες και να φτιάξεις και κουλτούρα να βοηθήσεις την κουλτούρα της κοινωνίας, να εκπαιδεύσεις την κοινωνία προκειμένου να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς, εάν και εφόσον αυτά είναι λειτουργικά, καθαρά, χρηστικά και σε πηγαίνουν γρηγορότερα στον προορισμό σου και στην εργασία σου. Εκεί για μένα είναι το κλειδί, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κίνησης που τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα είναι εξαιρετικά έντονο, πολύ έντονο. Και αν προσθέσετε τους καλοκαιρινούς, την καλοκαιρινή περίοδο, τους καλοκαιρινούς μήνες και τους πολλούς τουρίστες που κυκλοφορούν στην Αθήνα, είτε με ταξί και με τα ειδικά οχήματα τα οποία τους μετακινούν από, από το ξενοδοχείο τους σε διάφορες μεριές της Αθήνας, αλλά και τα αυτοκίνητα που νοικιάζουν, νομίζω ότι το πρόβλημα μεγαλώνει.
2: Για να δούμε. Ούτως ή άλλως, τώρα που βελτιώνεται και ο καιρός, νομίζω ότι θα χρειαστούν και μια σειρά παρεμβάσεις και πιο αυστηρός έλεγχος.
0: Να σας ενημερώσω επίσης, Δημήτρη, πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, για την ΕΔΕΗ και για τη χαρά του Final Four που θέλει ενέργεια. Θέλει ενέργεια τη δική μας, και με αυτό το μήνυμα η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό του μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπεις στο energyoutloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. energyoutloud.gr. Έχασα το site. Μπείτε και διεκδικήστε 10 διπλά εισιτήρια και 20 EuroLeague TV passes από την ΔΕΗ.
2: Γιορτή θα είναι το μπάσκετ, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι να γιορτάζει και ο Παναθηναϊκός που
0: χρησιμοποιεί. Η γιορτή είναι σίγουρη, γιατί μετέχει ο Ολυμπιακός.
2: Ας ελπίσουμε
0: ότι θα πάει εγώ και ο Παναθηναϊκός. Μακάρι, εγώ εύχομαι να είναι και η άλλη ελληνική ομάδα, γιατί είναι θετικό για το ελληνικό μπάσκετ. Οι δύο από τις 4 ομάδες του Final Four να είναι ελληνικές. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Γιατί
2: και την αντοχή σας.
0: Και την αντοχή σας. Γιατί
2: περαστικά ακούσατε στον συνάδελφο τον Βουλαρίνο.
0: Και είμαστε και πάλι και αύριο κανονικά στην ώρα μας και βλέπουμε.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα.
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές. τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
11: Central και...
15: Φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
16: Star FM 933.
17: Star FM 93,3.
18: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό!
19: Πάλι μισό!
20: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στη σταδίου τη Βασιλής Σαμαλίας και την Ομηρίδου Σκυλίτση από τον Πειραιά προς το Νέο Φάλιρο. Ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άτομα οπλισμένα με Καλάσνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό, που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 150 με 200.000 ευρώ. Συνεργός τους τους περίμενε σε αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το Γενικό Επιτελείο, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, ανέφερε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2024. Περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών, δημάρχων και όσων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους ή τις συζύγους τους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολουθήση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανηλίκοι κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η γυναίκα νοσηλεύεται, χωρίς πάντως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Ο 30χρονος συνελήφθη, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σχεδόν 200 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντόπισε και διέσωσε από το πρωί το λιμενικό με τη συμμετοχή ντρόνς της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή περιλαμβανομένου του Λιβάνου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ζήτησε το Ιράν στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει την ιρανική αντιπρόταση, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν αύριο, 12 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου στην ΕΡΤ, θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό για το ζήτημα του νοσηλευτικού προσωπικού.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, σιγά σιγά μπαίνουμε στη θερινή περίοδο όπου τα γεγονότα πλην των εκτάκτων που μας ευνηδιάζουν κάθε τρεις και λίγο δεν έχει κάτι σοβαρό. Σήμερα η επικαιρότητα δεν έχει κάτι σοβαρό. Και όταν συμβαίνει αυτό, με τον ότι προγραμματίζουμε κάποιες συζητήσεις με πρόσωπα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, συνήθως δεν τα γνωρίζουμε, μόνο η επικαιρότητα τα φέρνει μπροστά μας, αλλά διαχειρίζονται τόσα πολλά και τόσα σημαντικά πράγματα που καλό είναι να έχετε κι εσείς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς κινείται τούτη εδώ η χώρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου.
1: Υπερταμείο, θυμάστε τι είναι το Υπερταμείο? Εκείνο που λέγαμε ότι θα πάρει όλη την περιουσία της χώρας για 99 χρόνια και θα
0: δώσει στους ξένους.
1: Θα είναι η εγγυήτρια δύναμη για να πάρουμε τα δάνεια. Και εντάξει, σιγά σιγά θα πουλάει την περιουσία για να πληρώνει τα δάνεια.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Καταρχάς θέλω να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, έτσι για να μπουν στο νόημα, τι κάνει σήμερα το Υπερταμείο. Διότι το Υπερταμείο είναι μια, κατά τη γνώμη μου, παρεξηγημένη έννοια. Θεωρούν ότι έχει την περιουσία του δημοσίου και την ξεπουλάει για να εξυπηρετήσουμε τις μνημονιακές υποχρεώσεις που ακόμα μας κυνηγάνε. Άρα θέλω να μας εξηγήσετε λίγο ποιο είναι το βασικό σας αντικείμενο, το εύρος των εργασιών σας και η βασική σας αποστολή.
2: Καταρχήν ευχαριστώ πολύ ξανά για την πρόσκληση. Το νομίζω ότι καταρχήν οι μνημονιακές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις που συνδέονται με την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που πέρασε προφανώς, αλλά έδωσε και ρευστότητα τότε στο ελληνικό δημόσιο με τον δανεισμό, ο οποίος αποτελεί και εθνική υποχρέωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε από εδώ και στο εξής να παράγουμε πλεονάσματα και μέσα από τα πλεονάσματα να μειώνεται και το χρέος, αλλά και να υπάρχει η ανάπτυξη που απαιτεί να έχει μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Το Υπερταμείο όντως ήταν ψιλοπαραξηγημένο, ίσως γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς αυτό που είπατε, τι κάνει. Το Υπερταμείο, θυμίζω ότι έχει συσταθεί προκειμένου από τη μία να εξηγιάνει τις παλιές ΔΕΚΟ, τις εταιρείες εκείνες οι οποίες είχαν διάφορα χαρτοφυλάκια τα οποία επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από τις κεντρικές αγορές, τα λεωφορεία, το μετρό, μια σειρά από άλλες εταιρείες που οι συμμετοχές μας υπάρχουν, όπως είναι η συμμετοχή μας στη ΔΕΗ, η συμμετοχή μας στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, αλλά και σειρά από εταιρείες όπως είναι οι ελληνικές αλικές, όπως είναι η Διόρυγα της Κορίνθου, για όσους το ξέρουν, είναι μια ΔΕΚΟ και η Διόρυγα της Κορίνθου, η οποία διαχειρίζεται το κανάλι της Κορίνθου, και μια σειρά από άλλες εταιρείες οι οποίες επί της ουσίας άμεσα και έμεσα έχουν αντίκτυπο και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, αλλά και επί της ουσίας είναι εταιρείες και πρέπει να λειτουργήσουν με βιώσιμο τρόπο στο διεθνές, προκειμένου να μην δημιουργούν ελλείμματα και αντιθέτως να αναπτύσσουν τα χαρτοφυλάκια τους, που θέλω να σου πω, όπως η ΕΤΑΒ καλή ώρα, που είναι μια από τις εταιρείες που κάθε πολίτης ή κάθε δημόσιος λειτουργός στην επαρχία και όχι μόνο συναντιέται με μια περιουσία που ανήκει στην ΕΤΑΒ. Άρα λοιπόν, το Υπερταμείο από τη μία διαχειρίζεται τις παλιές ΔΕΚΟ, οι οποίες έχουν περάσει πλέον σε ένα καινούριο μοντέλο διακυβέρνησης, πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, πιο βιώσιμο. Άρα έχει την ευθύνη να κρατήσει αυτές τις εταιρείες σε βιωσιμότητα και σε ανταποδοτικότητα

0: πραγματικότητα και προς το μέτοχο που είναι το ελληνικό δημόσιο, αλλά και προς τους πολίτες από την πλευρά των υπηρεσιών. Καλή ώρα η ανακαίνιση του στόλου που κάνει ο ΣΥ ή η στάση που επιχειρεί στο μέτρο, την έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Ή το γεγονός ότι εξυγχρονίζεται το εμπόριο στις κεντρικές αγορές, θα το βρίσκουμε και ως καταναλωτές στο τέλος στη τιμή των προϊόντων, γιατί μειώνονται.
1: Άρα, μισό λεπτό.
2: Τα κόστη της αλυσίδας. Οι εξακολουθούν να είναι, θέλω να πω, μια δημόσια περιουσία όταν αποκρατικοποιείται, όταν πωλείται.
0: Σωστά.
2: Ένα κομμάτι πηγαίνει για
0: υπάρχει,
2: τα δάνεια.
0: Λοιπόν, από τη μία κάνει το μάνατζερ για να, για να εξορθολογήσει τις εταιρείες που είναι στο χαρτοφυλάκιό του, επαναλαμβάνω τις παλιές δέκο. Από την άλλη χειρίζεται άμεσα αξίες όπως είναι ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, καλή ώρα, ή και asset όπως ήταν η Εγνατία, να φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο επί της ουσίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποκρατικοποίησης. Η Αττική Οδός που
2: η Εγνατία και η Αττική Οδός πουλήθηκαν, ας πούμε, κάποια δισεκατομμύρια.
0: Αυτές καταρχήν να πούμε το εξής: δεν πουλήθηκαν, παραχωρήθηκαν. Άρα για μια μεγάλη χρονική περίοδο ικανή και να προσελκύσει η επενδυτή, αλλά και να είναι και βιώσιμο το έργο και για τον επενδυτή και για το ελληνικό δημόσιο. Η αξία αυτής της παραχώρησης όντως έχει συνεφερθεί στο δημόσιο χρέος. Είναι μια διαδικασία όμως νομοθετημένη, τυποποιημένη και απομειώνει, μάλιστα, το δημόσιο ελληνικό χρέος.
2: Προστά με 383 δισεκατομμύρια βλέπω εδώ. Αυτά τα 1,5-2 δισεκατομμύρια που τα οποία πήραμε από αυτή την παραχώρηση, τα δώσαμε στους
0: αυτά δανειστές. Μέσα από ένα μηχανισμό στη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους απομειώνει το δημόσιο χρέος. Αυτό θέλω να σας πω ότι από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο πλέον έχει απορροφηθεί και είναι μια εταιρεία με το υπερταμείο, έχει συνεισφέρει στην ελληνική δημοκρατία και στο ελληνικά οικονομικά πάνω από 14 δισεκατομμύρια. Συν ότι αυτές οι παραχωρήσεις δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία ανάπτυξης, όπως γνωρίζετε καλά, ένας επενδυτής θα χτίσει τη μεγάλη εξωτερική μονάδα ή θα αναπτύξει, θα προσλάβει προσωπικό για να συντηρήσει τους δρόμους ή θα κάνει επενδύσεις στα λιμάνια. Αυτά δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία. Υπολογίζεται σχεδόν άλλο τόσο η επίπτωση που έχει στην οικονομία μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Άρα, το δεύτερο είναι ότι ναι, διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία προς όφελος και της ελληνικής οικονομίας αλλά και της απομείωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το τρίτο, και ίσως δεν το γνωρίζει κανείς αυτό, το υπερταμείο από το 21 και μετά οριμάζει για το λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας και του ελληνικού δημόσιου κράτους σειρά από δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες πάλι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και στην επιχειρησιακή ικανότητα του κράτους. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το Υπουργείο Υγείας είχε σχεδιάσει ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα για την αναβάθμιση περισσότερο από 90 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας. Νομίζω ότι όσοι έχουμε τουλάχιστον βιώματα από την ύπαρξη ενός κέντρου υγείας στην περιοχή μας ή ενός κεντρικού νοσοκομείου, είναι εμφανέστατη πλέον όποιος έχει επισκεφθεί στο παρελθόν και επισκέπτεται ξανά τώρα τις υποδομές, η αλλαγή και ανακαίνιση αυτών των υποδομών. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου που ξεπερνάει τα 570 εκατομμύρια. Εμπιστεύτηκε το υπερταμείο και τη μονάδα συμβάσεων στρατηγικής σημασίας να οριμάσει και να δημοκρατήσει τα έργα και να τα συμβασιοποιήσει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.
1: Άρα, για να το καταλάβω καλά, εσείς δεν πουλάτε ή δεν νοικιάζετε μόνο περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου. Έχετε και την εποπτεία ή δημιουργείτε τους διαγωνισμούς που κάνει.
0: Οριμάζουμε, καλύτερα να το πούμε σωστά,
1: έργα.
0: Για διάφορα έργα. Μεταξύ αυτών
1: γιατί
0: είναι.
1: Γιατί να το κάνετε εσείς.
0: Να σας πω γιατί. Γιατί οι αναθέτουσες αρχές στο κράτος, η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολούθησαν τον εξυγχρονισμό που όφυλαν να κάνουν στην περίοδο και μετά την κρίση και μετά το COVID, η αλήθεια είναι. Οπότε από τη μία είναι αυτό. Το κράτος επίσης, αν θέλει να στελεχώσει αυτές τις υποδομές, πηγαίνει στις διαδικασίες του δημοσίου και του ΑΣΕΠ. Άρα, αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος δεν είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να γίνει επιχειρησιακά αμέσως. Από την άλλη, το Πρεταμείο είναι εκτός των δημόσιων αυτών διαδικασιών. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει έντονη κοινωνική και πολιτική λογοδοσία. Από την άλλη, όμως, έχει την ευελιξία να μπορεί ως εταιρεία της ελεύθερης αγοράς να προσλάβει ή να πωλήσει προκειμένου να είναι επιχειρησιακά ικανή να φέρει πέρα στα project τα οποία τις έχουν ανατεθεί. Άρα νομίζω ότι ήταν μια σοφή επιλογή του 2021 που συστήθηκε ή δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα, καλύτερα να πούμε, στο τότε τα ΕΠΕΔ και σήμερα υπερταμείο, και διαμορφώσαμε μια μονάδα που έχει περισσότερο από 45 νέους και μη, αλλά σίγουρα δυναμικούς επιστήμονες, άνθρωπους που έχουν γνώση πάνω στα δημόσια έργα, στις δημόσιες προμήθειες, και με αυτόν τον τρόπο επιταχύνουμε αρκετά το χρόνο ρήμασης,
2: δηλαδή,
0: η δημοπράτηση.
2: Ξέρω, το δημόσιο να πουλήσει κάτι πριν από 5 χρόνια.
0: Θα σας πω μόνο δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, καθαρίστηκαν περισσότερα από 100 δημόσια δάση σε όλη τη χώρα, που ο μέσος όρος δημοπράτησης, δηλαδή φέτος για να καταλάβετε, ανατέθησαν 38 συμβάσεις σε 25 μέρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ στο ελληνικό δημόσιο.
2: Ενώ το ελληνικό δημόσιο πόσο θα πρέπει να κάνουν, ένα χρόνο?
0: Δεν θέλω να πω, αλλά νομίζω πάντως θα προλάβουν τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Άρα λοιπόν.
1: Όπως φαντάζομαι και το Ταμείο Ανάκαμψης και απορρόφησε χρήματα, γιατί τρέξατε εσείς γρήγορα τους διαγωνισμούς.
0: Εγώ μπορώ να δεσμευτώ και να το πω δημόσια, γιατί πλέον είναι δεδομένο. Έχουν κλείσει οι διαγωνισμοί και έχουν συμβαθμοποιηθεί. Εμείς έχουμε φέρει εις πέρας το 98% των έργων που μας ανατέθηκαν από την ελληνική δημοκρατία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και μπορώ να πω χαρακτηριστικά, πέρα από τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, είναι φυσικά το πρόγραμμα υγείας, το οποίο είναι πρωτόγνωρο πρόγραμμα για την ελληνική δημόσια διοίκηση και την αναβάθμιση και την ενίσχυση των υποδομών της πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε να είναι από αεροπλάνα, είναι απεριοριστικά οχήματα, είναι αεροσκάφη, τα οποία για πρώτη φορά η χώρα επιχείρησε και τα έκανε με δημόσιες ανοιχτές διαδικασίες, γιατί αυτά θεωρούνταν κατά πολύ και στρατιωτικό υλικό. Όμως τόλμησε και σωστά η κυβέρνηση, και ήταν μια απόφαση λυμμένη εξ αρχής, ότι αυτοί οι διαγωνισμοί θα πρέπει να γίνουν για λόγους διαφάνειας και ανταγωνισμού με ανοιχτές διαδικασίες. Και πέτυχε παρεμπιπτόντως, καθότι το πρόγραμμα έχει συμβασιοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Και πολλές άλλες, όπως σας είπα πριν, το πρόγραμμα Αντινέρο, που θυμίζω ότι μετά τις καταστροφές στον Εύρο, καλή ώρα ένα παράδειγμα θα πω, που έπρεπε να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, σήμερα παραδίδονται περισσότερα από 100 φράγματα, τα οποία και σώσανε παρεμπιπτόντως την Αλεξανδρούπολη στις μεγάλες φετινές πλημμύρες. Άρα αυτά του χρόνου θα είναι πλήρως λειτουργικά, και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι θα προστατεύσουν όσο μπορούμε, φυσικά με αναλόγως και το φυσικό γεγονός, έτσι, κάποια τέτοιου τύπου θεομονία, αλλά δημιουργούν και νέα οικοσυστήματα. Δηλαδή, αν θα πάτε τώρα, θα δείτε στα φράγματα αυτά έχουν γίνει μικρές λιμνούλες που δημιουργούν και οικοσυστήματα μέσα στο δάσος, που αυτό θα φέρει την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Και μια σειρά από άλλα έργα, τα οποία επί της ουσίας αλλάζουν ουσιοδός την ποιότητα ζωής των πολιτών.
1: Μπορείτε να μας πείτε μια σημαντική σύμβαση που χειρίζεστε αυτή την περίοδο για να γίνει κάτι το οποίο περιμένουμε χρόνια να γίνει? Ας πούμε, ξέρω από την ελληνική αστυνομία ότι έχει αναλάβει κάποια.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μία συμβάση, είναι κοντά στα 9 δις αυτά τα οποία οριμάζουμε. Πολύ σημαντικά και σπουδαία για την δημόσια διοίκηση, όπως αναφέρατε, μια σειρά από διαγωνισμούς της ελληνικής αστυνομίας, από τις γνωστές body cameras μέχρι τον διαγωνισμό.
1: Πού βρίσκεται αυτό ο
0: διαγωνισμός? Έχουμε τελειώσει πολύ γρήγορα με το Υπουργείο τις διαδικασίες. Είναι θέμα πλέον τυπικής διαδικασίας. Μένουν κάποιες εγκρίσεις προκειμένου ο διαγωνισμός να βγει στον αέρα.
1: Θα ξεκινήσει
0: αισθητά αλλαγμένος από την προηγούμενη διαδικασία.
1: Μιλάμε για τις κάμερες, 2.000 αν δεν κάνω λάθος, κάμερες οι οποίες θα φέρουν
0: λίγο
2: 6-7 χρόνια, βλέπουμε για αυτές τις κάμερες. Αλλά...
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούντουσαν στο παρελθόν ήταν ίσως ήθελε μια αλλαγή, και τώρα η πολιτική ηγεσία το έχει πιάσει από την αρχή σωστά, και είμαστε πολύ κοντά στους διαγωνισμούς αυτούς. Δεν είναι μόνο αυτά όμως, είναι και έργα τα οποία κρατάν το πρόσημο της ανάπτυξης και στην περιφέρεια, από αρκετές αναβαθμίσεις σε λιμενικές υποδομές μέχρι τα έργα του ΟΣΕ, τα οποία το Υπουργείο Υποδομών σωστά έχει προτεραιοποιήσει, και μεταφορών. Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και με τον ΟΣΕ και με το Υπουργείο, με τον κύριο Κερανάκη, ο οποίος έχει την ατζέντα του χαρτοφυλακίου για τον ΟΣΕ, ούτως ώστε να δημοκρατήσουμε μεγάλους διαγωνισμούς που θα αναβαθμίσουν και το δίκτυο αλλά και τη τηλεδιοίκηση στο επίπεδο το οποίο οφείλουμε να έχουμε ως σύγχρονη χώρα.
1: Άρα ουσιαστικά το δημόσιο άργησε, αλλά παραδέχθηκε ότι αυτό το σύστημα του υπερταμείου, το οποίο μας επέβαλε η Τρόικα, ευτυχώς που μας το επέβαλε. Διότι αν δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, ακόμα θα ψάχναμε.
0: Κοιτάξτε, ήταν ελληνική πρωτοβουλία η σύσταση της μονάδας για την επιτάξη των δημόσιων συμβάσεων. Άρα οι ξένοι παραδείγματος το δέχτηκαν, γιατί ήθελαν να δοκιμάσουν αν μπορεί να βελτιωθούν και άλλοι χρόνοι στη δημόσια διοίκηση. Θυμίζω ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν και οι ίδιες αναπτυξιακό μηχανισμό για την ελληνική οικονομία. Δημιουργούν υπεραξία στην εθνική οικονομία, στην εθνική παραγωγή. Άρα εκ των πραγμάτων η δημόσια σύμβαση είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν είναι μόνο δαπάνη, γιατί κάποιο ακούει μια δημόσια σύμβαση και σου λέει πληρώνει το δημόσιο. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
2: Μα μόνο και μόνο
0: το δημόσιο από τη μία παίρνει τις υπηρεσίες, από την άλλη δημιουργεί οικονομία στην ίδια τη χώρα.
2: Μόνο και μόνο ένα διαγωνισμό που θα μπορούσε να γίνει σε ένα χρόνο που το κάνετε εσείς θέλει 3 χρόνια, αμέσως κερδίζουμε 2 χρόνια.
0: Εμείς είχαμε την τύχη παράλληλα με την δική μας ύπαρξη να υπάρξει και μια σοβαρή αναδιάρθρωση των δικαστικών υπηρεσιών. Θέλω να σου πω ότι το ελεκτικό συνέδριο, στο οποίο ακούγαμε πολλά στο παρελθόν για τη ταχύτητα που αντιμετώπιζε τις συμβάσεις, είναι εντυπωσιακή η ανταπόκριση του και δημόσια. Δεν το έχω κάνει και δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω. Πρέπει να τους ευχαριστήσω τους δικαστές.
1: Έχουν βελτιώσει
0: αισθητά τους χρόνους. Αντιλαμβανόμενοι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι εθνική. Είναι εθνικός στόχος, είναι εθνική υποχρέωση όλων να το φέρουμε εις πέρας, ούτως ώστε να καλυφθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάλυψε πολλές περιπτώσεις που μείναν πίσω από την κρίση, από τον COVID κτλ.
1: Άρα, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, αν θυμάμαι καλά, όταν δημιουργήθηκε το υπερταμείο, έλεγε τότε η κυβέρνηση ότι περίπου 7 στις 10 εταιρείες που ανέλαβε το υπερταμείο ήταν ζημιογόνες.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Τώρα ποια είναι η εικόνα, πόσες είναι ζημιογόνες από αυτές τις εταιρείες, από αυτές που υπάρχουν, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιες αποκρατικοποιήθηκαν.
0: Κοιτάξτε, δείτε. Αυτή τη στιγμή καταρχήν να πω ένα στοιχείο το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Το υπερταμείο έχει δώσει τα τελευταία χρόνια περισσότερο από 500.000 μερίσματα από τα κέρδη των εταιριών, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, όλες, νομίζω μία μόνο είναι ελληματική, έχουν περάσει κερδοφορία. Το ζητούμενο δεν είναι να είναι στιγμιαία και συγκυριακή η κερδοφορία. Το ζητούμενο είναι αυτές οι εταιρείες να έχουν κερδοφορία για να επαναεπενδύσουν στις υποδομές. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΚΟ και ο σκοπός του υπερταμείου δεν είναι να γεννάει κέρδη μόνο. Είναι να είναι βιώσιμο να μην ζητάει προφανώς από το κράτος να συνεισφέρει σε τυχόν ελλείμματα σε αυτές τις εταιρείες. Από την άλλη όμως είναι σημαντικό αυτές τις εταιρείες να επενδύουν σε υποδομές, ούτως ώστε να υπάρχει η ανταπόδοση προς την ελληνική κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και φυσικά στους ίδιους πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ΔΕΚΟ αυτών.
1: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και μετά έχουμε συγκεκριμένα ερωτήματα για θέματα που χειρίζεστε στο υπερταμείο.
0: Με χαρά.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω εγώ πρώτα ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, ενισχύει την εθνική οικονομία, στηρίζει χιλιάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας. Επίσης σας ενημερώνω ότι στο φετινό Final Four της EuroLeague ο επίσημος χορηγός είναι η ΔΕΗ και μέσω του energyoutloud.gr της ΔΕΗ μπορείτε να λάβετε μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, όπως επίσης 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μπείτε στο energyoutloud.gr σήμερα και δηλώστε συμμετοχή.
2: Και εγώ να πω ότι απολαύστε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Center, με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
2: Δεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άνθρωπο κυνηγητό είχε εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν το πρωί με Καλάσνικοβ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στην τράπεζα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν 150 με 200 χιλιάδες ευρώ. Διέφυγαν με όχημα στο οποίο τους περίμενε συνεργός τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Δείτε αναλυτικά τα ποθενέσχες στο sky.gr. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σχεδόν 200 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντόπισε και διέσωσε από το πρωί το λιμενικό με τη συνδρομή ντρόνς της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όχι, για να μην λέτε ότι εμείς είμαστε οπισθοδρομικοί, διότι όταν παίζουμε τρύπες μας βαράτε. Τώρα που παίξανε μετά οι μετάλλικα τρύπες, γίνανε τις μόδες.
1: Ποιος τη χάρη τους, στις τρύπες.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Το κάνουν αυτό, ξέρεις, τα πιάτα ξένα συγκροτήματα, ρωτάνε εδώ τους ατζέντιδες, βρίσκουν ένα-δύο τραγούδια και τα παίζουν έτσι για να είναι πιο αγαπητοί. Ωραία ήταν η συναυλία στο Μετάλλικα.
1: Έσχισε. Εγώ πήγα τη φίλη μου που είναι στην ηλικιά μου ηλικία, δηλαδή δεν μπορούσα να ακούσω Μετάλλικα και λέω ότι ήταν καταπληκτική συναυλία.
0: Ήταν καταπληκτική, ναι. Γιατί εγώ πάλι διάβασα ότι βγήκανε για λίγο. Το πρόγραμμα ήταν μικρό, δεν τους χόρτασε το κοινό τους. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Επανερχόμαστε στη συζήτηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη, που είναι μαζί μας σήμερα το στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα βλέπω διαγωνισμό για έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Θα κάνουμε νέο διαγωνισμό. Πριν από ένα μήνα πήρε την ταυτότητά μου.
2: Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι για εσάς. Αυτό είναι θέματα που αφορούν τη διοίκηση και για τον πάροχο της παροχής υπηρεσίας.
0: Άρα θα έχει συγχρονιστεί και άλλο το σύστημα για να μην έχουμε αναμονές.
2: Εμείς δεν μπλέκουμε θεσμικά στην διαδικασία. Εμείς εκτελούμε την παραγγελία της προμήθειας.
0: Τώρα, έχουμε ορισμένα ερωτήματα. Κάποια είναι των ακροατών, κάποια είναι δικά μας. Για παράδειγμα, ένας ακροατής λέει: για ρωτήστε τον κύριο Σταμπουλίδη, τι θα γίνει αυτή η έκταση του Νίκου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο τώρα που γίνεται το νέο αεροδρόμιο. Καλό είναι να σχεδιαστεί από τώρα. Μην φύγει το αεροδρόμιο και μείνει ο σκουπιδότοπος.
2: Πολύ σωστά το λέει ο ακροατής. Νομίζω ότι αυτό που μπορώ να το πω επίσημα είναι ότι καταρχήν έχουμε τελειώσει την πρώτη αποτύπωση της κατάστασης. Γιατί ξέρετε, άλλο ένα δημόσιο κίνητο κοντά σε αστική περιοχή δεν είναι και τόσο εύκολο να πεις ότι είναι όλα τακτοποιημένα. Άρα έχουμε τελειώσει το νομικό και τεχνικό έλεγχο και έχουμε πλέον με πολύ καθαρό τρόπο αποτυπώσει τις ιδιοκτησίες που εφάπτονται, αυτές που εισβάλλονται, αυτές που εισέρχονται μέσα στο χωρινό. Και φυσικά είμαστε τώρα, αυτό το μήνα δηλαδή, θα δημοπρατήσουμε έναν διαγωνισμό για να πάρουμε σύμβουλο στρατηγικής, ούτως ώστε να έχουμε ένα business plan το οποίο θα δώσει και την δυνατότητα στην κυβέρνηση να αποφασίσει πώς αξιοποιήσει αυτό το asset. Θυμίζω ότι αυτό είναι ένα κίνητο που δεν ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου. Mm-hmm. Είναι δημόσιο κίνητο, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών μας έχει αναθέσει να οριμάσουμε το business plan για το τι ακριβώς θέλει και η τοπική κοινωνία, αλλά τι σηκώνει η τοπική οικονομία. Ούτως ώστε...
1: Τι κάνετε εσείς, ένα οικόπεδο το οποίο τώρα θα παραδοθεί.
2: Αυτό τώρα θα ελέγξουμε καταρχήν αν είναι άρτιο, ναι. Αν έχει χρήσεις, αν έχει όρους δόμησης. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, κάνουμε σε πολλά τέτοιου τύπου μεγάλα ακίνητα, κάνουμε ειδικό χώρο ταξικό, ούτως ώστε ο επενδυτής να μπει με ασφάλεια και να μην πηγαίνει ο καθένας και του λέει δεν μπορεί να κάνει αυτό, ή εδώ έρχεται δρόμος, εδώ είναι αμπέλη, εδώ είναι δάσος. Άρα τακτοποιούμε τις μεγάλες αυτές ακίνητες περιουσίες που συνήθως 9 στις 10. Δεν είναι τακτοποιημένες, γιατί έρχονται.
1: Έχουν εκκρεμότητες.
2: Έχουν εκκρεμότητες από το παρελθόν ή έχουν δημιουργηθεί και νέα δεδομένα. Δηλαδή, ο άλλος είναι μέσα 35 χρόνια και καταπατητής. Ναι. Παρότι είναι καταπατητής, για να τον εξώσεις, χρειάζεται μια να τον αποβάλεις. Δηλαδή, θέλει μια ειδική νομική διαδικασία που μπορεί να σε τραβήξει και χρόνο αυτό. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορώ να πω στον ακροατή σας ότι το business plan γίνεται σε χρόνο παράλληλο με το τοπικό ρημοτομικό που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περίοδο για όλη τη χώρα, άρα και για το Ηράκλειο. Και θέλουμε, ναι, οι χρήσεις να είναι τέτοιες ούτως ώστε από τη μία να μην δούμε μια επέκταση του Δήμου Ηρακλείου σε επίπεδο αστικής επέκτασης, άλλο ανάπλαση, άλλο αστική κατοικήσιμη επέκταση. Από την άλλη, έχουμε πάρει μια κατευθύνσεις από την πολιτεία ότι θέλουν έντονο το κομμάτι της καινοτομίας, το κομμάτι του πρασίνου που εκλείπει στην περιοχή. Εννοείται το housing για φοιτητές και ειδικές ομάδες είναι πολύ. Είναι απαιτούμενο στην περιοχή.
0: Άρα υπάρχει ένα πλάνο.
2: Προφανώς κατευθύνσεις έχουμε πάρει. Πάνω σε αυτό θα θέλουμε.
0: Δεν θα πάμε να κάνουμε ένα νέο ελληνικό.
2: Όχι, δεν θα πάμε να κάνουμε ένα ελληνικό. Νομίζω δεν είναι αυτό.
1: Και να βγάζει το οικόπεδο και λέτε ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Και μετά κάνουμε ένα δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με βάση το πλαίσιο το νομικό το οποίο διέπει αυτές τις διαδικασίες. Ούτως ώστε όποιο συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτός ο οποίος, δηλαδή ο πλειοδότης είναι και ο ανάδοχος.
1: Στα πλαίσια σας, εγώ θέλω να φτιάξω φοιτητικές κατοικίες.
2: Ορίζεις ένα περίγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως, πολλές φορές στους διαγωνισμούς, όχι πολλές φορές, εμείς επιλέγουμε να μην επιβάλλουμε εμείς τον επενδυτή τι θα κάνει, αλλά να του δώσουμε τις θεσμικές ικανότητες να αναπτύξει την επένδυσή του με βάση το δικό του επιχειρηματικό πλάνο, για να είναι και βιώσιμο να το πιστέψει κιόλας, να βάζει τα δικά του λεφτά, δεν βάζει τα λεφτά του
0: οικογενειακού. Τώρα, ένα άλλο θέμα που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι αγαπημένο μας και των δύο. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε εμπλακεί και σε αυτό το περίφημο project της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλού, το οποίο το έχει ανακοινώσει 3-4 φορές η κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε τίποτα.
1: Και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη κυβέρνηση.
2: Σωστά. Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό το έργο είναι από τα πιο σύνθετα τεχνικά έργα. Δεν είναι απλά ότι θα κάνεις κάπου ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα και θα στεγάσεις τις υπηρεσίες.
0: Γιατί είναι σύνθετο?
2: Να σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να τακτοποιηθούν τα θέματα του οικοπαίδου που θα φιλοξενήσει το συγκεκριμένο έργο. Είναι σε μια περιοχή πολύ μακριά από την αστική ζώνη του Ασπροπύργου παρεπτόντος. Έπρεπε να τρέξει όλη η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εδώ έχουμε πολύ ακόμα προσπάθεια για να μην. Όχι, στο συγκεκριμένο έχει λυθεί, έχει τελειώσει τη διαδικασία. Απλά λέω ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν είναι από τις ταχύτερες διαδικασίες στη χώρα. Γιατί έχει steps τα οποία τα έχουν επιβάλει και πολλές αποφάσεις των δικαστηρίων. Ότι η δημόσια διαβούλευση πρέπει να ανοιχτεί, να δοθεί χρόνος και ούτω καθεξής. Έπρεπε να λυθούν θέματα με δάσος, παρότι δεν έχει δάσος. Άρα έπρεπε να γίνουν θέματα, να τακτοποιηθούν τέτοιου τύπου ζητήματα. Και μπορώ να σου πω ότι δυσκολευτήκαμε και στα τεχνικά, γιατί δεν υπάρχει πρώτερο έργο το οποίο να μπορεί να γίνει τόσο εύκολα. Έπρεπε να σχεδιαστούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, θέματα που έχουν να κάνουν με το πάρκινγκ, γιατί επηρεάζει μια περιοχή αργότερα, θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν με τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας της φυλακής και μια σειρά από θέματα.
0: Άρα αργούμε ακόμα.
2: Τα οποία έχουν τελειώσει. Μπορώ να πω επίσημα ότι έχουμε τελειώσει τα τεχνικά. Περιμένουμε τη δημοσίευση της περιβαλλοντικής άδειας, ούτως ώστε να πάμε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, γιατί ο διαγωνισμός έχει γίνει. Έχουμε 4 σχήματα που συμμετέχουν. Οπότε η δεύτερη φάση, που είναι και η πιο γρήγορη φάση, έχει να κάνει με την οικονομική προσφορά. Άρα θέλουμε πριν βγει ο χρόνος να έχουμε προχωρήσει πολύ την διαγωνιστική διαδικασία, ούτως ώστε από τη νέα χρονιά με τον ανάδοχο να προχωρήσουμε τη διαδικασία της.
1: Άρα η μετεγκατάσταση αυτή η περίφημη.
2: Όχι, θα ζείτε και θα παραζείτε. Είναι πολύ κοντινός ο χρόνος. Θεωρούμε ότι το 2027 θα έχει μπει κανονικά το συνεργείο για να υλοποιήσει το έργο. Είναι έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δηλαδή δεν θα αποτηθούν πόροι που θα τους βρίσκει ο εργολάβος. Αντιθέτως, η πρόοδος των έργων θα δίνει και θα εκταμιεύει και τα ποσά. Άρα νομίζω ότι το 27 και το 28 θα είναι οι χρονιές που θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν.
1: Και η παλιά φυλακή θα την κρεμίσει κάποιος?
2: Η παλιά φυλακή, καταρχήν η εντολή που έχουμε πάρει από την πολιτεία είναι ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην αναβάθμιση της ίδιας της πόλης που τη φιλοξενεί.
0: Άρα όχι κατοικίες.
2: Άρα νομίζω ότι πρέπει να το. Έχουμε προχωρήσει το business plan, τελειώνει αυτή την περίοδο σε συνεργασία με το Δήμο. Ο οποίος είμαστε τυχεροί, γιατί είναι και ανοιχτό μια δημοτική αρχή που βοηθάει πάρα πολύ στο πώς αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο
0: σχέδιο. Πείτε μου για κάτι άλλο, το Ολυμπιακό Στάδιο που μας καίει λίγο παραπάνω εδώ στο Φάλιρο, θα είναι έτοιμο στην ώρα του?
2: Το Ολυμπιακό Στάδιο, η αναβάθμιση εννοείται των έργων που γίνει στο πλαίσιο του Αμήνου Άφηξη Ανθεκτικότητα.
1: Τι μας καίει εδώ στο Φάλιρο, το ΆΚΑ θέλεις?
0: Ναι, το ΆΚΑ, μας καίει λίγο παραπάνω. Ναι, πείτε.
2: Για τις συναυλίες εννοείται. Οι συναυλίες, οι δύο, η μία έγινε και η άλλη μία
0: θα. Αν θα είναι η έδρα του Παναθηναϊκού έγκαιρη για τη νέα
2: σεζόν. Το ΆΚΑ θα παραδοθεί εντός του Ιουνίου. Το πολύ πολύ να τραβήξει και λίγο τον Ιούλιο, γιατί κάποια υλικά τα οποία δυστυχώς έρχονται από το εξωτερικό και δεν παράγονται στη χώρα λόγω του πολέμου έχουν ψηλό καθυστερήσει οι προμηθευτές. Ωστόσο όμως, τον Ιούλιο θα έχει τελειώσει η ανακαίνιση του ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς ο προάβλης χώρος προχωράει κανονικότατα. Mm-hmm. Τα τόξα εσωτερικά έχουν γίνει οι αναβαθμίσεις τους, άρα μένουν κάποιες βελτιώσεις που γίνονται από την εξωτερική πλευρά. Και ο Ιούνιος όμως είναι ένας καθοριστικός μήνας για να προχωρήσει στο 90% το έργο.
0: Μια σύντομη επίσης διακοπή για διαφημίσεις. Μετά θέλω να μας πείτε τι θα γίνει με τα αεροδρόμια, γιατί έρχεται καλοκαίρι και θα τα πούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Πάμε.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε, είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη. Τώρα, επειδή μπαίνει καλοκαίρι. Έχω να πω το εξής από μαρτυρίες ακροατών κυρίως, αλλά και τις δικές μας εμπειρίες. Στα αεροδρόμια που μπήκε ο ιδιώτης, κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια έκανε κάποια, δεν τα έχει κάνει όλα. Όχι. Αλλά κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια που είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου, στα οποία, μεταξύ των οποίων κάποιοι έχουν και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι, γίνεται το έλα να δεις. Εκεί τι πλάνο έχετε? Αν θυμάμαι καλά, είναι 22 αεροδρόμια που δεν ξέρω ακόμα αν θα πάνε και αυτά σε ιδιώτης ή αν θα λάβει το δημόσιο να τα κάνει πιο ανθρώπινα.
17: Και διαβάζω Ιωαννίνων, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Σύρου, Χίου, μεγάλα αεροδρόμια.
18: Σωστά. Μπορώ να σας πω επίσημα ότι ο διαγωνισμός στις πρώτες φάσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των επενδυτών είναι σε εξέλιξη.
16: Α, βγήκε.
18: Ναι, έχει βγει ο διαγωνισμός. Περιμένουμε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχήματα τα οποία έχουν φυσικά τα χαρακτηριστικά, γιατί οι διαγωνισμοί αυτοί πρέπει να έχεις και την εμπειρία, να έχεις το καπάστη, να έχεις την οικονομική ευρωστία, να μπορείς να τρέξεις, να αποδείξεις καταρχήν το έχεις ξανακάνει και να, να μπορείς να συμμετάσχεις, ή και σχήματα. Δεν είναι ανάγκη να είναι δηλαδή ένας μόνο.
17: Άρα η Φράγκφουρτ που είχε πάρει τα προηγούμενα έχει κάποιο προβάδισμα.
18: Προβάδισμα δεν έχει κανένα.
17: Μάλιστα.
18: Το προβάδισμα σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Έχει τεχνογνωσία, βέβαια. Τεχνογνωσία θα σας πω πλέον είναι παραπάνω από ένας πλέον πάροχος στην χώρα. Δηλαδή είναι και η Φράγκφουρτ, είναι και ο Άγια. Το Καστέλι έχει άλλο σχήμα. Επίσης ο διαγωνισμός είναι διεθνής. Άρα μπορεί και θέλουμε να προσελκύσει και σχήματα εκτός της χώριας αγοράς. Άρα εμείς έχουμε μια αγωνία. να έχουμε καταρχήν συμμετοχή σχημάτων όσα περισσότερα μπορούμε.
16: Πότε κλείνει ο διαγωνισμός για να ξέρουμε?
18: Αν δεν απατώμε, σε έναν άμισο μήνα πρέπει να κλεινήσεις.
16: Α, σύντομα.
18: 30 Ιουνίου νομίζω.
16: Α, μάλιστα. Ναι. Άρα 30 Ιουνίου θα ξέρουμε ποιοι ενδιαφέρονται για ελληνικά αεροδρόμια.
18: Πόσοι έχουν δηλώσει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και μετά θα ξεκινήσουν να παρέχουμε τα στοιχεία στους συμμετέχοντες, και αυτοί συνήθως ρωτάνε και εξειδικεύουν το μοντέλο τους ώστε να δουν αν συμφέρει να μπουν ή όχι. Ωστότε βέβαια να πούμε ότι σε κάποια ίδια, σε κάποια αεροδρόμια η ΕΠΑ κάνει κάποια έργα ιδίως για να αντιμετωπίσει φαινόμενα του καλοκαιριού, και όχι μόνο, που επί της ουσίας αυξάνεται ο όγκος. Πρέπει να σας πω ότι φέτος κλείσαμε μετά με μεγάλη προσπάθεια όλων και την παραχώρηση της Καλαμάτας του αεροδρομίου. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο με ειδικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι και πολιτικό, είναι και στρατιωτικό.
16: Είναι και στρατιωτικό, ναι.
18: Όμως θα εξυπηρετήσει μια περιοχή και θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου συνολικά. Ευελπιστούμε ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες παραχωρήσεις που έχουμε κάνει, ώστε να αναβαθμιστεί κι άλλο η περιοχή και να προσελκύσει κι άλλο κόσμο. Άρα ο διαγωνισμός Καλαμάτας έχει τελειώσει. Αυτή την εβδομάδα τελειώνει και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περταμείου η σύμβαση, και μέχρι τον Ιούνιο θέλουμε να έχει τελειώσει και τα γραφειοκρατικά όσον αφορά την ψήφιση της από την Βουλή των Ελλήνων. Οπότε ο επενδυτής αμέσως μετά τον Ιούλιο να μπει και να πάρει και πρωτοβουλίες. Βέβαια για την Καλαμάτα και όπως και για άλλα νησιά, τώρα το καλοκαίρι αυτό που είπατε, έχουμε Πάρος, ζητήσει ναι. από την ΕΠΑ και έχει ένα προγραμματισμό για επενδύσει. Τι Πάρο γίνεται δημόσιο έργο. Ξεκινάει ένα δημόσιο έργο να θέλουν να βαθμίσει υποδομές, άρα δεν έχει σχέση με το διαγωνισμό που κάνουμε εμείς. Και πιστεύουμε ότι αν όλα πάνε καλά θα έχουμε ένα σχήμα το οποίο θα μπορεί να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες υποδομές, που θυμίζω αυτές οι υποδομές εξυπηρετούν όχι μόνο τουριστικές περιοχές και άγονες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία.
17: Τώρα λοιπόν θα έρθει ένας ιδιώτης εκεί, θα έρθει δεν ξέρω ποιος, θα το πει πάρτε να δεις, δεν ξέρω πώς θα το πουλήσει. Από αυτά τα λεφτά ξέρετε από τώρα πόσα θα πάνε στους ξένους για να πληρώσουν μέρος του δανείου της χώρας.
18: Πάνε στα δάνειά μας, όχι στους ξένους. Ναι. Που υπάρχει νομικό πλαίσιο γι' αυτό. Υπάρχει.
17: Ναι. Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Πριν γίνει δηλαδή ο διαγωνισμός, ξέρουμε
18: ότι το ποσοστό, το 30% θα πάει στο χρέος.
16: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Συχνά ακούμε ότι δεν πάει να κάνει διαγωνισμό στο δημόσιο, δεν πάει να κάνει το υπερταμείο. Τα έργα τα παίρνουν πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή είναι ένα. Μια διαδικασία στην οποία 5-10 μεγάλοι λιμένονται όλα τα έργα στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
18: Κοιτάξτε, εγώ θα σας δώσω δύο στοιχεία. Εμείς έχουμε καταρχήν διεξάγει τη τελευταία τριετία πάνω από 900 διαγωνισμούς ανοιχτούς.
17: 900.
18: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη υποδομή στην Ευρώπη που με δημόσιο πλαίσιο να έχει δημοπρατήσει τόσα έργα. Που έχουμε πάνω από 300 διαφορετικούς αναδόχους. Άρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι μας αγγίζει αυτή η φημολογία.
16: Διαφορετικές εταιρείες
18: έχουν συμμετέχει προφανώς και έχουν πάρει έργα από το υπερταμείο και έχουν συμμετέχει διαφορετικά σχήματα στους διαγωνισμούς. Ο ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ στα 2,9 δις δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ τα οποία επαναεπενδύθηκαν στα ίδια τα έργα. Δηλαδή εκεί που το έργο έχει μια περίμετρο. Παράδειγμα φέρνω 150 τετραγωνικά ανακαίνιση γίνονται 200 από την, από την
17: λιμάνι Λαβρίου βλέπω εδώ και λιμάνι Λευσίνας.
18: Ναι, το Λαβρίο είναι σε διαγωνιστική διαδικασία, υπάρχουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει δικαστεί η προσφυγή, περιμένουν το αποτέλεσμα και με βάση το αποτέλεσμα.
17: Το Λαβρίο θα γίνει σαν τον Πειραιά, θα γίνει μεγάλο λιμάνι στο οποίο θα έρχονται
18: στο,
17: και άλλα πλοία.
18: Το Λαβρίο ευελπιστούμε να γίνει τέτοια επένδυση, ούτως ώστε όχι μόνο εμπορικά αλλά και, και η πολιτική ακτοπλοεία να πάρει να αναβαθμίσει πολύ τις υποδομές και τις υπηρεσίες στους πολίτες. Είναι από τα λιμάνια που πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν ανταγωνισμό και στην Αττική, και γι' αυτό και προχωρήσαμε στην διαδικασία της παραχώρησης.
16: Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει δεύτερο εμπορικό λιμάνι, διότι τώρα
17: Κόσκο.
16: Με το μυαλό μας το λέμε. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο λιμάνι και πάει να κάνεις δίπλα ακριβώς ένα άλλο μεγάλο λιμάνι.
17: Επιτρέπεται
16: κατά πόσο θα
17: λειτουργήσει.
18: Επιτρέπεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επιτρέπεται, γιατί δεν υπάρχουν ρήτρες να μην αναβαθμίσει και άλλο τις υποδομές η χώρα.
17: Όχι, μήπως λέει ότι μέχρι τα 20
18: χιλιόμετρα δεν υπάρχει αυτό.
16: Ίσχυε για τα φαρμακεία. Ίσχυε παλιά, τώρα δεν ισχύει για τα φαρμακεία.
18: Δεν είναι κλειστός ο ανταγωνισμός. Αντιθέτως, εμείς θέλουμε όλες οι δημόσιες υποδομές που μείναν στο κράτος να μην μείνουν πίσω. Γι' αυτό και έχει ένα νόημα η παραχώρηση, η αποκρατικοποίηση, όπως θέλουμε να το πούμε. Γιατί επί της ουσίας το κράτος μέσα από τις δημόσιες δαπάνες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει ανταγωνιστικές υποδομές της. Και το σχέδιό μας είναι να οριμάσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και για την Ελευσίνα. Θέλουμε τώρα, την τρέχουσα περίοδο αυτή, να βγούμε στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Θεωρώ ότι πρέπει να πείσουμε την αγορά ότι αυτό αξίζει για να υπάρξει επένδυση. Δεν είναι το ίδιο το λιμάνι, μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ο λιμένας Πειραιάς είναι ένας μεγάλος εθνικός λιμένας, ο οποίος έχει άλλου τύπου υποδομές. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν ομοιάζει η Ελευσίνα γι' αυτό, όμως η Ελευσίνα μπορεί συνδυαστικά με άλλα projects να αποτελέσει και αυτή ένα λιμάνι για να αναβαθμίσει την εμπορική οικονομία.
16: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, διότι το έβαλε στη συζήτηση πρόσφατα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα κονδύλια για τη σύντηση των μεταναστών. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς πολλά, επισήμως δεν έχει κατηγορηθεί κάποιος ακόμα, αλλά ίσως γίνει και αυτό. Εσείς έχετε εποπτεία πάνω σε αυτό το τομέα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα χρήματα, έτσι δεν είναι?
18: Ναι, είναι κάποια εκατομμύρια στο χρόνο. Εμείς έχουμε αναλάβει εδώ και 6 μήνες από το Υπουργείο Μετανάστευσης την διαγωνιστική διαδικασία για τους νέους πλέον διαγωνισμούς. Θέλω να σας πω ότι δύο είναι οι διαγωνισμοί. Ο ένας διαγωνισμός αφορούσε γιατί τελείωσε και έχουμε, είμαστε στη φάση που εξετάζουμε τη συμμετοχή των μάλλον τα δικαιολογητικά των συμμετοχόντων για από και αφορά την συντήρηση των κέντρων μεταναστών, και έχουμε και το διαγωνισμό που θα βγάλουμε τώρα τις επόμενες μέρες και αφορά τη σύντηση. Έχουμε δύο διαγωνισμούς οι οποίοι μοιάζουν, δηλαδή έχουν το ίδιο αντικείμενο αλλά δεν είναι οι ίδιοι. Έχουμε φέρει καινοτομίε στου διαγωνισμού με κατεύθυνση από το Υπουργείο Μετανάστευση, από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κ. Πλεύρη, ο οποίο είχε άποψη και σωστά είχε άποψη ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική για του διαγωνισμού. Και θεωρώ ότι θα αποτελέσουν και υπόδειγμα για τι επόμενε φάσει.
16: Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα. Και
18: ελπίζω να απαντήσαμε και στον κόσμο.
16: Τώρα που γνωριστήκαμε από καιρό ει καιρό, θα σα ρωτάμε για διάφορα ζητήματα που έρχονται στην επικαιρότητα και δεν γνωρίζουμε τι απαντήσει.
18: Να είστε καλά.
17: Ευχαριστούμε πολύ.
16: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μα με τον Σπύρο Μάλι.
17: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
19: Sky 100,3.
6: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
20: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
6: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
20: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
6: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
20: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
6: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Φρικτορία Data Center Services. Τηλέφωνο 2421-100-659. www.frictoria.com.
21: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα εύχομαι να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλέη, όπως πάντοτε, στην αρχισυνταξία του μαγαζίνου. Με Λίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Μάλης. Για να δούμε πώς έχει η δισογραφία της ημέρας. Διπλωματικές διαστάσεις προσλαμβάνει ο εντοπισμός του ντρόν με εκρηκτικά στη Λευκάδα. Θα ενημερώσω τους εταίρους μας, δεν θα επιτρέψουμε πολεμικές ενέργειες στις θάλασσές μας, δήλωσε πριν από λίγο ο Γεραπετρίτης. Τι εκτιμούν οι ειδικοί?
1: Θεωρητικά μπορούσε αυτό να εκραγεί είτε με το πάτημα ενός κουμπίου από μακριά ή αν αυτό προσέχουρε κάπου.
2: Κατά κόρον έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά της έκδοσης V3 και ιδίως τα V5 στην ουκρανορωσική πολεμική σύγκρουση.
0: Συναγερμός μεν, ψυχραιμία δε, η στάση των υγειονομικών αρχών στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο για τα κρούσματα χαντοϊού. Επιχειρήσεις επαναπατρισμού με όλα τα μέτρα ασφαλείας, βλέπε κορονοϊός για τους επιβάτες του κουραζιερόπλου. Στο Αττικόν ο Έλληνας που επέβαινε σε αυτό το πλοίο.
3: Ο μέσος χρόνος επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος αμολυνθεί μέχρι να εμφανίσει συμπτώματα να γίνει θετικός, είναι γύρω στις 2 άντε 3 εβδομάδες. Έχουν όμως παρατηρηθεί σπανίως και περιστατικά που φτάνουν και τις 6-7 εβδομάδες.
4: Σπανιότατα μπορεί να εξελιχθούν σε βαριά οξία αναπνευστική ανεπάρκεια που μπορεί να φτάσει να χρειαστεί μέχρι και εξωσωματική οξυγόνωση.
5: Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει, δίνονται κάποια αντιϊκά με όχι ιδιαίτερα αποτελέσματα, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων οι άνθρωποι αυτοϊώνται.
0: Σκοτσέζι κοντούζει δηλώσεις Τραμπ για τις αγορές. Παραμένει ψηλά το πετρέλαιο μετά το νέο ναυάγιο στις συνομιλίες με το Ιράν. Τι προκάλεσε την κατακόρυφη άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα? Στο μικροσκόπιο οι μεσάζοντες.
6: Φοβόμαστε μήπως το 100-105 δολάρια με τα μπρος πίσω που γίνεται διεθνώς ήρθε για να μείνει? Το φοβόμαστε πραγματικά αυτό, και ήρθε για να μείνει όχι για μια εβδομάδα, ήρθε για να μείνει για καιρό.
7: Έχουμε πράγματι μια έκρηξη του πληθωρισμού και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με τον πληθωρισμό που είχαμε τον Ιανουάριο.
8: Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χονδρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά αλλά και όχι μόνο.
0: Και αναβαθμίζει τη ρητορική των προκλήσεων αλλά και του αναθεωρητισμού η Τουρκία. Θέλει τώρα να βάλει και τη βούλα του νόμου σε αυτό το ανυπόστατο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας.
9: Η Εφημερίδα Μιλιέτ λοιπόν λέει ετοιμάζεται να νομιμοποιηθεί πια, να γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας, η θέση της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα.
10: Η γαλάζια πατρίδα, η Μαβί Ματάν, είναι άλλη μια σοφιστία της Τουρκίας η οποία θέλει να δηλώσει την αυτοκρατορική της πολιτική.
0: Και αυτό και μόνο δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Άγκυρα στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα τα δούμε όμως στη σειρά τους όλα. Προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
11: Θα ακουστεί λίγο έτσι παράδοξο, αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα τα συναντούν οι οδηγοί στην Πέτρου Ουράλη, που από το ύψος της Πειραιός και της Κωνσταντινουπόλεως προς την Αγία Σάνης. Γιατί έχει ακινητοποιηθεί και πάλι ο άξονας, το σύμπλεγμα μάλλον, της Ορφέως με την Αγία Σάνης, εκεί που είναι ο Ρουφ Βοτανικό, ξέρεις, που είναι τα πρακτορία μεταφορών.
0: Ναι.
11: Έχει ακινητοποιηθεί όλος, όλο το σύστημα. Και έτσι έχει επηρεαστεί πολύ η Πέτρου Ουράλη. Είπαμε, από την Κωνσταντινούπολη προς την Αγία Σάνης και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από την Κηφισού προς την Αγία Σάνης. Και λιγάκι η Ιερά Οδός έχει σηκώσει έτσι ένα φόρτο μεγαλύτερο από όσο μπορεί να αντέξει ανά τμήματα. Η Κηφισού που ταλαιπώρησε πολύ μέχρι πριν από λίγη ώρα τον κόσμο, τροχιών ατυχημάτων από το πρωί. Έχει προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Αιγάλεο, αλλά ευτυχώς είναι ανατμήματα, δεν είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Απλά να το έχουν υπόψη οι ακροατές μας, γιατί αν δυσκολέψει θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς το σημείο συνάντησής τους, δηλαδή προς την Βουλή. Και δευτερευόντως τη Σταδίου με την Αρδιτού που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Κλείνω με το Σκαραμαγκά. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα, αμέσως μετά τη γέφυρα του Ασπροπύργου, έχουμε εργασίες. Και κλείνει πρώτα η αριστερή λωρίδα και μετά η δεξιά. Κάνει ένα ζιγζάκ με λίγα λόγια δρόμος. Δύο λωρίδες κυκλοφορία στη διάθεσή σας. Γι' αυτό και υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή εκεί, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου, το οποίο θα μεγαλώσει την προσοχή μία ώρα τουλάχιστον. Και η περιφερειακή ΕΓΑΛΕ όμως, που μας βγάζει στο Σκαραμαγκά, έχει και αυτά τα προβληματάκια της.
0: Βοήθειά μας. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης με μια εικόνα της πόλης για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Εμείς θα αρχίσουμε από τη νέα τροπή που φαίνεται ότι παίρνει υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν, καθώς πριν από λίγο είχαμε την τοποθέτηση από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επί του θέματος, δίνοντας εκτός από το επίπεδο το στρατιωτικό, το επιχειρησιακό, των ενόπλων δυνάμεων και έντονο διπλωματικό άρωμα στο όλο ζήτημα, έντονη διπλωματική διάσταση στην όλη υπόθεση, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, είπε:
12: όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέα πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στο όλο ζήτημα που διερευνούν ούτως ή άλλως οι ελληνικές αρχές. Θα το θέσει, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, στους ομολόγους του. Αυτά σε διπλωματικό επίπεδο. Τώρα να δούμε σε επιχειρησιακό. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε... Ναι.
13: Υπήρχε μια πληροφορία ότι είχε γίνει μια άτυπη επικοινωνία είτε του κυρίου Γεραπετρίτη είτε κάποιου αξιωματούχου από το Υπουργείο Εξωτερικών με την ουκρανική πλευρά στη διάρκεια των ημερών που μεσολάβησαν από τον εντοπισμό του ντρόν μέχρι και χθες. Η συγκεκριμένη πληροφορία, απλά για να συμπληρώσω στις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, είχε διαψευστεί όταν απευθύναμε ένα σχετικό ερώτημα στα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό που υπόθηκε είναι λίγο πολύ αυτό που είπε και δημόσια ο κ. Γεραπετρίτης, ότι δηλαδή θα αναμένει το τελικό πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για τα χαρακτηριστικά του ντρόν, την τροχιά που ακολούθησε μέχρι ότου εντοπιστεί και ούτω καθεξής, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί υπομορφή επίσημη διαβήματος, υπομορφή επικοινωνίας ανεπίσημης προς τους υπευθύνους, κάποια ενόχληση, κάποια επισήμανση, ούτως ώστε σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Είχα δύο-τρία ερωτήματα, Γιάννη. Στο πρώτο, μάλλον απάντησες, η εκτιμήση των ελληνικών αρχών είναι ότι είναι ουκρανικό.
13: Ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω δηλαδή δημόσια μπορεί να μην έχει υποθεί ακόμα. Όμως στις κατηδίαν επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουμε κάνει όλες τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέγεται είναι ότι είναι ένα ουκρανικό ντρόν. Το είχαν πει ήδη από την Παρασκευή. Είχε ταυτοποιηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ως ένα από τα ντρόν που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις που πραγματοποιεί. Ακολούθησε μέχρι ότου εντοπιστεί και ούτω καθεξής, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί υπομορφή επίσημη διαβήματος, υπομορφή επικοινωνίας ανεπίσημης προς τους υπευθύνους, κάποια ενόχληση, κάποια επισήμανση, ούτως ώστε σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Είχα δύο-τρία ερωτήματα. Στο πρώτο, απάντησες, η εκτιμήση των ελληνικών αρχών είναι ότι είναι ουκρανικό.
13: Ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω δηλαδή δημόσια μπορεί να μην έχει υποθεί ακόμα. Όμως στις κατηδίαν επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουμε κάνει όλες τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέγεται είναι ότι είναι ένα ουκρανικό ντρόν. Το είχαν πει ήδη από την Παρασκευή. Είχε ταυτοποιηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ως ένα από τα ντρόν που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός

0: Δημόσια μπορεί να μην έχει υποθεί ακόμα, όμως στις κατηδίαν επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουμε κάνει όλες τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέγεται είναι ότι είναι ένα ουκρανικό ντρόν. Το είχαν πει ήδη από την Παρασκευή, είχε ταυτοποιηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ως ένα από τα ντρόν που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις που πραγματοποιήσε εναντίον ρωσικών πλοίων ή πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στα πλαίσια μιας επιχείρησης που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2025. Έχει ταυτοποιηθεί λοιπόν ότι πρόκειται για ένα θαλάσσιο ντρόν τύπου Μαγκούρα V3. Δεν είναι δύσκολη η ταυτοποίησή του, δηλαδή και εμείς δηλαδή που είμαστε δεν έχουμε εξειδικευμένη γνώση, αν δεις και αντιπαραβάλεις δύο.
1: Ναι, καταλαβαίνεις ότι το έχουν κατασκευάσει οι Ουκρανοί. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Είναι προφανές. Τώρα, ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί, εγώ δεν κατάφερα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βρω απάντηση. Μου είπαν ότι γίνονται κάποιες αναλύσεις τόσο με βάση κάποια δορυφορικά δεδομένα, όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα του ίδιου του ντρόν, δηλαδή το GPS που ενδεχομένως να είχε πάνω, προκειμένου να προσδιοριστεί με βεβαιότητα από πού, δηλαδή η κίνηση που έκανε, με τις εκτιμήσεις πάντως να συγκλίνουν ότι το συγκεκριμένο παγιδευμένο με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών ντρόν προοριζόταν για μια επίθεση καμικάζι εναντίον πλοίου που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο ή κάποιου πλοίου που ανήκει στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο.
1: Κάτι που έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, από ανοιχτές πηγές και από κάνοντας μια επεξεργασία δεδομένων από ανοιχτές πηγές, μπορεί κανείς να διαπιστώσει αφενός ότι από την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και της Αδριατικής είχαν διέλθει τις προηγούμενες ημέρες κάποια τέτοιου τύπου τάνκερ, τα οποία ενδεχομένως να είναι πιθανό να πρόκειται να αποτελέσουν στόχο. Όπως επίσης υπήρχε και ένα κομβόι που, με ρωσικά πλοία, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικά πλοία, πολεμικά πλοία, συγγνώμη, που είχαν περάσει από την συγκεκριμένη περιοχή και είναι πιθανόν να γινόντουσαν στόχος. Επίσης, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, από τις αρχές, από τον Γενάρη του 25, οι ουκρανικές αρχές φέρεται να ξεκίνησαν μια επιχείρηση με πλήγματα εναντίον πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Το πρώτο σκέλος αυτής της επιχείρησης έγινε με μαγνητικές βόμβες ή βόμβες κελίφι, όπως ονομάζεται, που κολλάνε στο κήτος των πλοίων και κρύγνεται. Τέτοια περιστατικά έχουν γίνει και στην Τουρκία και στην Ιταλία. Μάλιστα στην Τουρκία ήταν ελληνικό το πλοίο, και στην Ιταλία, αλλά και αρκετά ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, όπου, ανοίγω μια παρένθεση, υπάρχει μια πληροφορία ότι κάπου κοντά στην Μισράτα οι Ουκρανοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μυστική βάση από όπου κατευθύνουν και τα συγκεκριμένα drones. Γι' αυτό και πολλά από τα περιστατικά, πολλά από τα χτυπήματα έχουν καταγραφεί στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Στην πορεία αυτής της επιχείρησης μοιάζει ότι οι Ουκρανοί πέρασαν από αυτού του τύπου, τις μαγνητικές βόμβες, στη χρήση drones, τα οποία έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε εκρηκτικά, δηλαδή μπορεί να χωρέσουν να μεταφέρουν έως και 300 κιλά εκρηκτικά, και επομένως τα χτυπήματα, τα πλήγματα που έχουν καταφέρει σε ρωσικά πλοία είναι πολύ πολύ ισχυρότερα. Σου θυμίζω, κλείνοντας, την περίπτωση του Arctic Metagas. Ήταν ένα πλοίο που χτυπήθηκε το Μάρτιο και ήταν ένα πλοίο φάντασμα, το οποίο εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά από το πλήρωμά του, γιατί έπιασε φωτιά, μετέφερε υγροποιημένο αέριο και υπήρχε ένα θρίλερ με το που θα καταλήξει το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο θεωρείται πλοίο βόμβα, ας πούμε. Νομίζω ότι όλες οι εκτιμήσεις των αρμοδίων συγκλίνουν
1: προς τα εκεί. Τώρα, το πώς βρέθηκε ακυβέρνητο όλα αυτά,
0: αυτές είναι κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες,
1: ναι, που θα φανούν μέσα από την διερεύνηση και την τεχνική.
0: Κλείνοντας, να σου πω ότι αυτό που υπόθηκε χθες σε εμάς από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν αυτή την έρευνα, την τεχνική έρευνα, με τη διαδικασία του κατεπτύγοντος. Οπότε είναι θέμα ημερών να υποβάλουν το πόρισμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτως ώστε να ακολουθήσουν τα υπεραιτέρω.
1: Και αυτά

0: έκανε και ο κύριος Γεραπετρέτης, διαβήματα κτλ. Γιάννη, είναι μάλλον ένα ερώτημα είναι, δεν λέω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Ένα ερώτημα είναι για το πώς διαχειρίστηκαν και οι αρχές το όλο περιστατικό από τη στιγμή που εντόπισαν ψαράδες. Το λέω αυτό γιατί σε παρακαλώ να μείνεις στη γραμμή, είναι 15-20 δευτερόλεπτα. Θα ακούσουμε έναν από τους ψαράδες που εντόπισαν τον ντρόν και άρχισαν να το τραβάνε προς την άκτη.
1: Πήρα το λιμενεθείο τηλέφωνο. Τους λέω έτσι και έτσι. Βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος. Είναι έτσι, είναι κλειστό. Έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική. Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
2: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Δεν μου είπανε. Όχι. Έδωσα τα στοιχεία μου.
2: Ναι.
1: Έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν.
0: Το λέω αυτό γιατί ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, βέβαια εκείνη τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνουν κάποιες ψαράδες, ήταν στο Μέγκα το απόσπασμα έτσι, για την τάξη των πραγμάτων, ψαράδες να λένε ότι βρήκαμε αυτό και δεν ξέρω από την αντίδραση εάν είναι έτσι όπως τα περιγράφει ο ψαράς, έτσι, με βάση αυτά που λέει, αυτά που υποστηρίζει, δεν ξέρω αν είναι δεδειγμένη η διαχείριση του περιστατικού αυτή που ακούσαμε από το λιμενικό.
3: Κοίταξε, ούτε εγώ είμαστε θέσεις να ξέρω πώς ακριβώς.
0: Αλλά τους λέει, βρήκαμε εδώ πέρα ένα πράγμα που έχει κάτι κεραίες, μια μηχανή και τα λοιπά, τους το περιγράφει.
3: Αν έπρεπε να μαντέψω θα έλεγα ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση είναι πολύ πιθανό να ήταν αυτή. Ότι εντάξει, φέρ' το μέσα και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε. Ναι, ναι.
3: Και κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή το ρημούλκησε ο άνθρωπος στη Βασιλική και μετά συνειδητοποίησαν ότι αυτό το πράγμα είναι, πήγε το λιμενικό.
0: Κατάλαβα.
3: Είδαν ότι είναι πολεμικό εργαλείο.
0: Και κινητοποιήθηκε μετά όλος
3: και
0: ο μηχανισμός.
3: Μετά κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός. Αλλά είμαι αρκετά βέβαιος ότι αν έπρεπε να μαντέψω, δηλαδή θα έλεγα ότι
0: κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.
3: Φέρτο να το δούμε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, σε ό,τι αφορά το σκέλος της διερεύνησης αυτού του περιστατικού. Ο κύριος Σπανός είναι ναύαρχος αναποστρατεία. Ήταν στην ΕΡΤ και είπε γι' αυτό.
4: Ένα σκάφος το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο βρισκόταν σε ρελαντή κατάσταση. Άρα ήταν σε επιχειρησιακό έλεγχο. Τα σκάφη αυτά σίγουρα κατασκευάζονται στην Ουκρανία, σε συνεργασία βέβαια το MOU που έχει με την Τουρκία. Τέτοιου είδους πλοιάρια κατασκευάζονται και στη Λιβύη, όπου υπάρχει μια μεγάλη βάση στρατιωτική εκεί και υπάρχουν Ουκρανοί εκεί μαζί με τους Λιβύους και από εκεί φεύγουν αρκετά τέτοια πλοιάρια προς διάφορες διευθύνσεις.
0: Αυτά και αν προκύψει κάτι είτε από τις Βρυξέλλες, από τον κύριο Γεραπετρίτη, όπου βρίσκεται και για το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και ενημερώνει τους ομολόγους του για αυτό το συμβάν και βεβαίως και για τα υπόλοιπα που έχουν να συζητήσουν, θα σας το μεταδώσουμε. Στο νοσοκομείο Αττικών λοιπόν, εκεί νοσηλεύεται προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κραζιρόπλου, στο οποίο εμφανίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Ήταν ο Έλληνας επιβάτης που επέβαινε στο Κραζιρόπλο. Βεβαίως όλες οι χώρες στις οποίες υπήρξε επαναπατρισμός επιβατών έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα. Έγινε με μεγάλη προσοχή όλη αυτή η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό τους. Με μέτρα ασφαλείας που μας θυμίζουν εικόνες κορονοϊού. Θα δούμε στη συνέχεια πώς το διαχειρίζεται η παγκόσμια κοινότητα το όλο ζήτημα. Να έρθουμε πρώτα στα δικά μας. Η Βάσια Γκανάρα, η συντάκτριά μας για τα θέματα υγείας. Γεια σου Βάσια.
5: Καλώς σας μεσημέρι από το νοσοκομείο Αττικών. Εδώ όπως πλέον παραμένει σε προληπτική απομόνωση 70χρονος Έλληνας επιβάτης του Κραζιερόπλου μετά τα κρούσματα Χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές ο άνδρας είναι ασυμπτωματικός, δεν παρουσιάζει καμιά ένδειξη νόσησης προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί σε καραντίνα διάρκεια 45 ημερών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα δημόσιας υγείας και βρίσκεται σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, 1-2 ημέρες θα υποβάλλεται σε τεστ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο επαναπατρισμός του ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3:20 με στρατιωτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας στην Ελευσίνα, ενώ στη μεταφορά του για το νοσοκομείο συμμετείχαν ΕΚΑΒ και ΕΟΔΗ υπό αυστηρά μέτρα προστασίας. Mm-hmm. Είδαμε από το πρωί και μέσα από την τηλεόραση του Sky τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να φορούν αυτές τις ειδικές στολές μέσα στο νοσοκομείο, ενώ όταν τον κατέβασαν από το ασθενοφόρο φορούσαν όλοι μάσκες. Οι γιατροί του Αττικών παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, με τις αρχές, όπως ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, να εμφανίζονται καθησυχαστικές και να τονίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ούτε λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.
0: Γνωρίζεις, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο, είναι μεγάλο το νοσοκομείο για να εντοπίσετε, έχουν πάει συγγενείς του ή άνθρωποι?
5: Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικογενειακή του κατάσταση. Έχουμε κάνει αρκετές ερωτήσεις από το πρωί. Προφανώς υπάρχει μια μυστικότητα, ίσως για να υπάρχει το ιατρικό απόλυτο. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Ίσως έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάσια Γκανάρα από το νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε καραντίνα ουσιαστικά, έτσι ονομάζεται. Ο κύριος Λουκίδης. Ο κύριος Λουκίδης είναι καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ήταν στην ΕΡΤ.
6: Ο άνθρωπος δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή περίπτωση. Δεύτερον, τη μονάδα στην οποία νοσηλεύεται, νοσηλεύονται γενικά ασθενείς με μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα. Δεν είναι κίνδυνος στο νοσοκομείο το υπόλοιπο, είναι απομονωμένη μονάδα. Στα δωμάτια αυτά μπαίνουμε πάντα με προφυλάξεις και ήταν και τα πρώτα δωμάτια τα οποία υποδέχτηκαν τους πρώτους ασθενείς με COVID όταν εμφανίστηκε η πανδημία στην Ελλάδα.
0: Αυτά για το δικό μας περιστατικό που αντιμετωπίζεται έτσι με ψυχραιμία αφενός, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Όταν λέω περιστατικό, δεν εννοώ ότι νοσεί ο άνθρωπος, έτσι. Περιστατικό ως περιστατικό που χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Γι' αυτό το λέω. Όχι κρούσμα. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή. Οι εικόνες που έρχονται από διεθνή πρακτορία αυτό δείχνουν και βεβαίως η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, η Χρύσα Τσίχλη, θα μας δώσει μια ενημέρωση τώρα καλύτερη. Γεια σου, Χρύσα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή από το κρουαζιερόπλοιο έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον 94 άνθρωποι 19 εθνικοτήτων με αυστηρά προκόκολλα σε μια ορφανή επιχείρηση από τις υγειονομικές αρχές. Γνωρίζουμε ότι 5 Γάλλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο του Παρισιού, μία Γαλλίδα υπήκοος. Επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί από χανταϊό, εμφάνισε συμπτώματα στη διάρκεια της πτήσης προς το Παρίσι και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στη διάρκεια της νύχτας. Οι άλλοι 4 επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις. Με την Υπουργό να αναφέρει πως οι γαλλικές αρχές έχουν χειλατήσει 22 περιπτώσεις επαφών με την ασθενή. Στις ΗΠΑ τώρα εντοπίστηκε ένα ακόμα κρούσμα. Από τις 17 Αμερικανούς επιβάτες, τουλάχιστον ένας έχει βρεθεί θετικός στον χανταϊό, ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα. Αποβιβάζονται στην Νεμπράσκα με ειδική πτήση επαναπετρισμού. Εκεί έχει στηθεί ένα εξειδικευμένο κέντρο καραντίνας. Το κρούσμα θα μεταβληθεί στη μονάδα βιολογικού περιορισμού στην Νεμπράσκα. Οι υπόλοιποι θα μεταβούν στην εθνική μονάδα καραντίνας. Σε απομόνωση θα τεθούν και οι 4 Γερμανοί, οι οποίοι επέστρεψαν στη Φραγκφούρτη. Οι 22 Βρετανοί μεταφέρονται προληπτικά σε νοσοκομείο επίσης σε απομόνωση. Το θετικό σημάδι είναι ότι είναι καλύτερα στην υγεία του Βρετανός, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στο Johannesburg αφού νόσησε από χανταϊό. Αυτός μεταφέρθηκε στην Νότια Αφρική 27 Απριλίου αφού αποβιβάστηκε στο νησάκι της Αγίας Ελένης. Γενικότερα, οι τελευταίες δύο πτήσεις επαναπατρισμού θα έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Η μία θα είναι για την Αυστραλία και η μία για την Ολλανδία. Θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο αριθμός μελών του πληρώματος και ο επιβάτης που κατέληξε ένπλο. Το κρουαζιερόπλοιο θα φτάσει στο Ρότερνταμ εκεί όπου θα πρέπει να απολεμανθεί. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πούμε ξανά ότι οι υγειονομικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό από το χανταϊό, ότι ο χανταϊός δεν είναι επιδημία, δεν είναι πανδημία, και αν θέλετε οι άνθρωποι που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή, αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο, είναι αυτοί που θα ελεγχθούν, θα είναι στο μικροσκόπιο των αρχών διαρκώς. Εκεί που είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο βέβαιος είναι να καταφέρουν οι αρχές να συνηλατήσουν τις επαφές εκείνων που είχαν κατέβει, είχαν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο, αλλά δεν πριν το πρώτο κρούσμα, και με πόσους έχουν έρθει σε επαφή.
0: Και αυτοί πόσοι είναι, Χρύσα, γνωρίζουν τον αριθμό, τον ακριβή?
7: Είχαν πει για 29 ανθρώπους από την εταιρεία, αλλά αυτοί έχουν έρθει σε επαφή και με άλλους.
0: Ακριβώς, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Άρα μιλάμε για επιβάτες που κατέβηκαν τώρα και είναι σε ειδικούς θαλάμους, παρακολουθούνται, είναι σε καραντίνα τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν και άλλοι 29 που δεν ξέρει κανείς ακριβώς
7: Έχουν βρει πολλούς από αυτούς, Σπύρο. Έχουν μιλήσει μαζί τους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι συνεχίζεται αυτή.
0: Γνωρίζουμε και σε ποιες χώρες, Χρύσα.
7: Ακριβώς, νομίζω ήταν σε 12 χώρες. Η πρώτη.
0: Σε 12 χώρες.
7: Η πρώτη που είχαν αποβαστεί ήταν σε 12 χώρες. Και από εκεί πέρα το άλλο είναι να δουν από πού ακριβώς ξεκίνησε. Συνεχίζεται και αυτή η αναζήτηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη. Έτσι λοιπόν στο διεθνές πεδίο είναι η εξελίξη σχετικά με αυτό τον Χανταϊό. Υπάρχουν οι επιβάτες του Κρασγυρόπουλου που επαναπατρίστηκαν και με μια ειδική διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων και των περιστατικών οδηγήθηκαν σε θαλάμους αρνητικής πίεσης και όλα αυτά τα μέτρα προβλέπονται. Και υπάρχουν και άλλοι 29, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, οι οποίοι κατέβηκαν σε 12 χώρες. Και ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους και χωρίς να υπάρχει χνηλάτιση από την πρώτη στιγμή, τώρα προσπαθούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Χαμηλός ο κίνδυνος, δεν κολλάει εύκολα, λένε οι επιστήμονες. Ωστόσο, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο και υπάρχει και μια επικινδυνότητα. Η κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας στον Αντένα.
8: Τι θνητότητα έχει?
9: Μπορεί να είναι από 10 μέχρι 30% και μιλάμε κυρίως για τα περιστατικά τα οποία βρίσκονται από το στέλεχο των άνδεων και τα οποία έχουν κυρίως πνευμονική προσβολή που υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα θνητότητας. Το επόμενο πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπήρξε μετάδοση από άτομο σε άτομο και το άλλο είναι επίσης ότι υπάρχουν πολίτες διαφορετικών εθνικότητων που θα πρέπει να μεταβούν σε διαφορετικές χώρες.
0: Υπάρχουν θεματάκια τώρα που έχουν προκύψει, όπως θέματα έχουν προκύψει και στην Πελοπόννησο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκου, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν κινητοποιήσει τις υγειονομικές αρχές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Χρήστο? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
10: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο, από την τα σύνορα Χαΐας Σημείας όπου βρισκόμαστε. Εδώ υπάρχει κινητοποίηση, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί 10 κρούσματα θυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ. Όταν καταλαβαίνετε η ύπαρξη αυτών των κρούσματων, έχει στα νοπλήματα κινητοποιηθεί και η περιφέρεια της Ελλάδος, το αρμόδιο τμήμα, το τμήμα για την υγεία, όπως επίσης και ο ΕΟΔΗ. Να σας πω λοιπόν ότι τα 10 αυτά περιστατικά αφορούν, όπως είπαμε, εργάτες από το Νεπάλ, οι οποίοι ζουν το τελευταίο διάστημα εδώ στην περιοχή.
0: Έργα στα χωράφια δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι προφανώς.
10: Ακριβώς κάνουν αγροτικές εργασίες. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, και οι 10 οδηγήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για νοσηλεία. Οι 5 εξ αυτών πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, είναι πολύ καλύτερα στην υγεία τους, ενώ και για τους άλλους 5 δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Ωστόσο, ήδη, όπως πληροφορηθήκαμε από την κυρία Άννα Στοράκου, την αντιπεριφερειάρχη υγείας, ήδη έχουν ξεκινήσει οι αμόδες αρχές στην εκκληλάτηση των επαφών, προκειμένου να δοθεί και φαρμακευτική επαφή σε πιθανές στενές επαφές των 10 αυτών ατόμων. Και επίσης να σου πω ότι θα γίνει και έλεγχος το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα την εβδομάδα αυτή.
11: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
12: Sky 100,3.
13: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
14: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
15: 24 ώρες μαζί σας.
16: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
22: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
0: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που προέκυψε αρχικά με δημοσίευμα του Bloomberg και στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη και τα τουρκικά μέσα. Έχει σημασία αυτό που σας λέω και θα το δούμε στην πορεία όταν συνδεθούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη. Ισχυρίζεται λοιπόν τα δημοσίευματα αυτά, ισχυρίζονται ότι η Τουρκία είναι ένα βήμα πριν και μάλλον επιβεβαιώνονται από Τούρκους αξιωματούχους που έχουν κάνει δηλώσεις υποκαθεστώς ανωνυμίας σε αυτά τα μέσα, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να βάλει και τη νομική της βούλα σε αυτό που ονομάζει γαλάζια πατρίδα, δηλαδή να περάσει στο κοινοβούλιο και να κατοχυρώσει νομικά, έτσι λέει η Τουρκία, ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατοχυρώσει νομικά την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, όπου έχετε δει αυτό τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας που ανήκει και αυτό, εντάσσεται στην τουρκική προπαγάνδα. Πριν από λίγο υπήρχε και υπήρξη αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Ο κύριος Φίλης το πρωί ήταν στην τηλεόραση του ΣΚΑ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων.
23: Αύξησε την πίεση του στον Ερντογάν και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μια αντίδραση από τη μία. Από την άλλη, ασφαλώς είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Μια εξέλιξη η οποία δεν μπορεί και δεν συνιστά κάποιο είδους διεθνή νομιμοποίηση. Η Τουρκία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο Αιγαίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Τουρκίας.
0: Ακριβώς αυτό προτάσουν και οι αρθρογράφοι στον τουρκικό τύπο. Επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την Άγκυρα. Υπάρχουν μόνο διαρροές σε μέσα ενημέρωσης φιλικά προς την τουρκική κυβέρνηση. Διαρροές και προς τον διεθνή τύπο. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από το διεθνή τύπο αυτή η ιστορία. Για το γεγονός ότι σκοπεύει η Τουρκία, σκοπεύει να βάλει τη νομική βούλα στην γαλάζια πατρίδα, στο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας. Και είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
24: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Και να ευχηθούμε ότι θα είναι όλα ήρεμα.
0: Αμήν. Λοιπόν, Μανώλη, πες μας, εγώ έκανα...
24: Νομίζω ότι θα πεις κάτι,
0: για την ΑΕΚ πρέπει να βγεις στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί και είμαι σίγουρος ότι θα τα βρείτε. Αλλά πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης, αφού μου το πήγες εκεί, ας το συνεχίσω, πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης θα είναι χαρούμενη σήμερα.
24: πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε και χθες υπήρχε αγωνία που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι κτλ. Ναι, είναι η ιστορία μας, η ιστορία της Μικράς Ασίας και βεβαίως είναι μια ομάδα που μας συνδέουν πολλά και όντως χαρήκαμε ιδιαίτερα.
0: Έτσι, έτσι, κατανοητό.
24: Και βεβαίως ευχόμαστε καλή επιτυχία του χρόνου στις υπόλοιπες ομάδες.
0: Έτσι και νεόψυχος είσαι. Λοιπόν, τώρα αυτό το, οι πληροφορίες, λέω πληροφορίες γιατί αν δεν κάνω λάθος μπορεί να έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Τουρκίας, έτσι δεν είναι Μανώλη?
24: Επίσημη τοποθέτηση δεν υπάρχει. Αυτό που από την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα Μιλιέτη είχε δημοσιοποιήσει κάποιες πληροφορίες ότι θα προσπαθήσει, δηλαδή θυμάμαι από την, πριν από 10 μέρες η Μιλιέτη είχε βγάλει ένα δημοσίευμα πάλι ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σχέδιο για να προστατευθούν οι θάλασσες της Τουρκίας. Ήταν πιο γενικό. Αργότερα το Bloomberg έβγαλε την Παρασκευή κάποιες πληροφορίες ότι θα δημιουργηθεί ένα νομοσχέδιο κτλ.
0: Έβγαλε τον Bloomberg και θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας σύντομα μαντώνα. Έβγαλε τον Bloomberg ένα δημοσίευμα ότι η Τουρκία σκοπεύει να κατοχυρώσει και νομικά τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό ήταν που κινητοποίησε και τον υπόλοιπο τουρκικό τύπο που συνέχισε στο ίδιο ύφος και μάλιστα με πολύ αιχμηρά σχόλια πια οι αρθρογράφοι. Ταχυολογώ ότι η γαλάζια πατρίδα δεν είναι πια μια ρομαντική ρητορική, αναφέρουν στα άθρα τους, τώρα θα υπάρχει και μια νομική ασπίδα και ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο λένε οι Τούρκοι αρθρογράφοι, επαναλαμβάνω, ότι τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι τα 6 μίλια και αυτό το κάνουμε με νόμιμο τρόπο πλέον. Αν μέχρι να βρούμε τον Μανώλη, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία. Ο κύριος Γεωργούσης, ο αντιπτέραρχος, ήταν το πρωί στο Sky.
1: Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, εσωτερική κίνηση για ικανοποίηση περισσότερο των εσωτερικών αναγκών του Ερντογάν, της κυβέρνησης του Ερντογάν. Δεν δημιουργεί διεθνές δίκαιο ένας εσωτερικός νόμος. Βέβαια, αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια συνέχεια στην τουρκική πολιτική. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει ότι η τουρκική πολιτική θα ακολουθήσει αυτό το μότους προκειμένου να στενέψει τα όρια διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργούση, ενώ έχουμε αποκαταστήσει και την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Ναι, Μανώλη.
24: Ναι, αυτό που λέει ο κύριος Γεωργούσης, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι για εσωτερικούς λόγους. Αυτό που το ρεπορτάζ, και ήθελα να πω ότι στην καθημερινή την Παρασκευή το απόγευμα κάναμε ρεπορτάζ και το είχαμε πρωτοσέλιδο πριν τη Μιλιέτ, το Σάββατο ήταν η καθημερινή, την Κυριακή Μιλιέτ, γιατί ναι, η Τουρκία δημιουργεί έναν νόμο. Ουσιαστικά Τούρκοι αξιωματούχοι μας εξήγησαν ότι επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές ναυτικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, εντάσσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες από τον νόμο. Όμως η διαρροή της είδησης, το τι πάει να κάνει η Τουρκία, είναι ο στόχος προς την Αθήνα, γιατί θεωρούν ότι η Αθήνα τον τελευταίο 1,5-2 και ίσως και 2-3 χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει την τελευταία στο Αιγαίο. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, αποστολή πάτριος στα νησιά, αποστολή νέων οπλικών συστημάτων, κυρίως Ισραηλινών κτλ. Την περασμένη Κυριακή, όπως είχες τονίσει εσύ προσωπικά, ότι είχαμε πει ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας λένε ότι θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Θα ασχοληθούμε με το Αιγαίο. Αυτό είναι που ασχολούνται. Μάλιστα, φτάνουν στο σημείο να λένε ότι με αυτή τη νομική βάση θα υπάρχει ειδικός όρος που θα δίνει στον πρόεδρο της Τουρκίας να ορίζει ειδικές περιοχές όπου υπάρχουν διαφορές και με τον νόμο αυτό δεν θα μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο δίχως να υπάρχει η έγκριση και της Τουρκίας, όχι σε όλο το Αιγαίο, στις περιοχές της γαλάζιας πατρίδας που εκεί που θεωρεί η Τουρκία φτάνουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εκεί που προσέξτε, ακόμη και να μην έχει κηρύξει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
0: Ναι.
24: Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα. Πριν από λίγη ώρα, πριν μισή ώρα, πριν στον αέρα, μιλούσα με Τούρκο αξιωματούχο που γνωρίζει πολύ καλά τις λεπτομέρειες. Μου λέγε, θεωρεί ο ίδιος τουλάχιστον, πολύ υπερβολικές τις αντιδράσεις και, αλλά και τα δημοσιεύματα και τις εφημερίδες Μιλίες, τις τουρκικές εφημερίδες Μιλίες, λέγοντας ότι πρέπει να δούμε την τελική φάση του νομοσχεδίου που θα έρθει στο Κοινοβούλιο. δεν ξέρουν πότε θα έρθει, αλλά νομίζω είναι ένα μήνυμα προς τον Μητσοτάκη, στον Γεραπετρίτη και σε όλη την ελληνική κυβέρνηση. Κάντε κάτι.
0: Ναι.
24: Κάντε κάτι προς το αντίστροφο εννοώ.
0: Ναι.
24: Περιμένουν τι θα γίνουν με τους Πατριώτες. Περιμένουν να δουν τι θα γίνουν με όλα τα οπλικά συστήματα που έχουν πάει στα νησιά. Περιμένουν να δουν και την εφαρμογή των θαλάσσιων πάρκων. Το τι θα γίνει, όχι μόνο οι χάρτες που βγήκαν, αλλά και πώς θα εφαρμοστούν.
0: Ναι. Και επειδή μας αρέσει η δημοσιογραφική γλώσσα να μιλάμε για σκακέρα, σκακέρα της Μεσογείου, σκακέρα της Ανατολής, φαίνεται ότι η Τουρκία έχει δει αυτή τη στιγμή πολλές κινήσεις από την άλλη πλευρά σε αυτό που λέμε σκακέρα. Έχουν παίξει πολλά πιόνια από την άλλη πλευρά και προσπαθεί τώρα να κάνει κάποιες κινήσεις να δει μήπως μπορεί να το φέρει το πράγμα στα ίσα, κάποιες από τις οποίες ανέφερε κινήσεις, εγώ θα έλεγα με Ισραήλ, με Αίγυπτο, Κάρπαθο, Πάτριο, του Βουλγαρία ζητάει από μας προστασία. Βλέπει ότι έχουν μαζευτεί πολλές κινήσεις στην περιοχή και νιώθει την ανάγκη να κάνει κάτι τώρα.
24: Νιώθει την ανάγκη να κάνει τώρα. Ακούγαμε και πριν από 2-24 τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει τα εξοπλιστικά που λέει για τα Ραφάλ, τα F-16.
0: Ναι, ναι, ναι.
24: Εσύ αναφέρει σωστά τα Πάτριοτ, το ίδιο πράγμα είπε και ο Νίκος Ζοβένγιας. Όλα αυτά, γι' αυτό και τώρα αυτές οι ημέρες είναι κρίσιμες για τις συνεννοήσεις που θα γίνουν, για τις επικοινωνίες που θα γίνουν μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ όμως σας λέω ότι βάσει των δεδομένων που έχουμε, δεν ξέρω το νομοσχέδιο, μπορεί να πράγματι να καθυστερήσει κτλ. Mm-hmm. Αλλά το κλίμα δεν είναι καλό. Αν δεν υπάρχει κάποια αντιστροφή, δεν θα είναι ήρεμη περίοδος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
24: Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης μας έδωσε τις πληροφορίες, μας έδωσε και ένα κλίμα που ξέρετε, αυτό τώρα είναι η πληροφορία, αλλά είναι από την άλλη και το πώς διαβάζει κανείς διάφορα σημάδια από την άλλη πλευρά. Είναι ο τουρκικός τύπος, είναι κάποιες δηλώσεις, είναι κάποιες κινήσεις, δημιουργούν ένα κλίμα. Πάντως, όποιο και αν είναι αυτό το κλίμα, η Ελλάδα από τη θέση που βρίσκεται φροντίζει να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Και είχαμε νομίζω τοποθέτηση πάνω σε αυτές τις πληροφορίες έως τώρα που διακινούνται από την ελληνική κυβέρνηση.
2: Ναι, αλλά τις παρατηρεί στενά η Ελλάδα, είναι προφανές αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε σήμερα για το θέμα και είπε ότι δεν παράγουν κάποιο έννομο αποτέλεσμα. Στην ουσία ότι γίνονται για καθαρά εσωτερική κατανάλωση, διότι είναι ένας νόμος της Τουρκίας ο οποίος δεν μπορεί να υπερκεράσει το διεθνές δίκαιο πάνω εκεί όπου βασίζεται η χώρα μας, όπως και το δίκαιο της θάλασσας, για να κάνει τις δικές της κινήσεις που έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο και σαφές και πραγματικό αποτύπωμα στο πεδίο, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που δίνει τα απότατα όρια των ελληνικών υδάτων, ο οποίος έχει κατευθυνθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ουσία υποβαθμίζει την ουσία και ο θετικός, αλλά την ουσία αυτής της κίνησης από την πλευρά της Τουρκίας, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης για την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα ακούσουμε τον κύριο Δένδια τώρα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Θα σας πω μετά γιατί η δήλωσή του αυτή αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είναι προφανές ότι θα μιλήσει για τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, της χώρας μας, της Ελλάδας. Αλλά έχει και άλλη μια παράμετρο σε αυτό το θέμα. Πρώτα η δήλωση.
3: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
0: Αυτές τις δηλώσεις, πολύ λογικές να τις λέει ο Υπουργός Άμυνας, όλοι αισθανόμαστε υπερήφανοι με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά αυτό που σας είπα ότι αποκτά μια σημασία, τις ανέβασε, έκοψε το κομμάτι αυτό των δηλώσεων και το ανέβασε στους λογαριασμούς της η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκίλφοιλ, πήρε τις δηλώσεις Δένδια, αυτούσεις όπως ήτανε, και τις ανέρτησε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επειδή θα μου πείτε και τι έγινε, την εποχή της επικοινωνίας και με τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, το ότι ο Αμερικανός πρέσβης, η Αμερικανίδα πρέσβυρα, ανεβάζει δηλώσεις Δένδιας ότι είμαστε πιο ισχυρή αεροπορία, έχει και αυτό τη σημειολογία του. Όπως στη σημειολογία τους έχουν όλα τα πάντα και ο Νίκος Φιλιππίδης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες Νίκο, καλή εβδομάδα.
4: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
0: Ούτε μάγος να είσαι, ούτε τη σφαίρα, την γυάλινη σφαίρα να έχεις μπροστά σου. Θυμάμαι την Παρασκευή που είπαμε να δούμε πώς θα τα βρούμε τη Δευτέρα και μου λες κάτσε πρώτα να ξημερώσει η Δευτέρα, να δούμε τι δηλώσεις θα έχει κάνει ο πρόεδρος και μετά θα σου πω πώς είναι το κλίμα στις αγορές.
4: Κάθε Δευτέρα είναι και λίγο πιο άσχημα.
0: Αν και δεν χρειάζεται πια ειδικές ικανότητες να μαντέψει ότι ο πρόεδρος τη μία θα πει.
4: Η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση τις τιμές του πετρελαίου πλέον έχει περιοριστεί και το ενδιαφέρον να ασχοληθούν. Όλο αυτό φορτώνει κόστος. Φορτώνει κόστος γιατί το 12% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου είναι εκτός αγοράς. Το 12% είναι λίγο παραπάνω από 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσια παραγωγή. Άρα η τιμολόγηση σήμερα προς 105 δολάρια του βαρέλι του Brent θα λέγαω ότι μάλλον και η APA είναι από τα 99% που ήταν την Παρασκευή. Και με το θέμα πάντα ότι έχουμε αδιέξοδο σε διαπραγματεύσεις για το πώς θα διευθετηθεί το επόμενο βήμα μετά την εκεχή. Η διένεξη των δύο πλευρών, το οποίο ουδής πλέον γνωρίζει μετά την ανταλλαγή αρνητικών μηνυμάτων και από τις δύο πλευρές. Ακόμα δεν έχουμε κάτι στο πεδίο, προφανώς το πολεμικό, γι' αυτό και επικρατεί η ησυχία. Και με αναμονή κιόλας και τις επίσκεψεις του Αμερικανού Προέδρου την Πέμπτη στο Πεκίνο, που νομίζω όλοι οι φίλοι τους περιμένουν να καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα χειριστεί ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή την πολύ υψηλού επίπεδου και συνάντηση για την παγκόσμια οικονομία, για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Σε επίπεδο καθημερινότητας, οι τιμές αυτή την εβδομάδα που θα συναντήσει ο Έλληνας καταναλωτής, ο Έλληνας οδηγός, είναι πάνω κάτω ίδιες με την προηγούμενη εβδομάδα?
4: Είναι λίγο πιο κάτω. Και θα είναι και αύριο. Θα φεύγουν από τα δηληστήρια χαμηλότερες τιμές.
0: Με όλο αυτό το χαμό.
4: Με όλο αυτό το χαμό, γιατί η τιμολόγηση του χαμού του σημερινού θα γίνεται από την Τετάρτη και μετά. Επί της ουσίας έρχεται και τιμολογείται αυτό το 98-99 που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να σου πω ότι στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων διήλυσης παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις εδώ και μια εβδομάδα στο πετρέλαιο κίνησης. Το οποίο η μέση τιμή του πλέον στην Ελλάδα είναι κοντά στα 85 λεπτά. Και στην Αθήνα το βρίσκεις και στα 80 και και κάτω από τα 80 σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα με την επιδότηση θα ήταν στα 2,05 η μέση τιμή. Το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερο στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου η αμόλυβδη βενζίνη η μέση τιμή της είναι στο 2,09-2,08. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε ένα ζήτημα πολύ ισχυρό και η μείωση που έχει περάσει τελικά πράγμα στα πρατήρια πανελλαδικά είναι μικρή.
0: Όσο έχουμε σήμερα έχουμε 11, πράγμα που σημαίνει ότι στο βάθος βλέπε πας για τον Ιούνιο.
4: Έρχεται νομίζω με πολύ μεγάλη σιγουριά μπορούμε να το πούμε και ΠΑΣ αλλά και παράταση επιδότησης
0: πετρελαίου.
4: Γιατί έχει υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα 1,055 που ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Μιλούσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ειδικά στο κομμάτι του πληθωρισμού. Αναφέραμε τα σημεία εκείνα, τα προϊόντα εκείνα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έκρηξη, αύξηση. Και μάλιστα συζητούσαμε και για το αν γίνονται και τι έχουν δείξει οι έλεγχοι. Και σήμερα το πρωί άκουγα την κυρία Τσαγκάρη, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, την επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, που μιλούσε στον Άρη Πορτοσάλτε. Μιλάει στο, θα την ακούσουμε, και για το Μοσχάρι, γιατί για το Μοσχάρι λέει ότι εντάξει, ακριβαίνει. Και ακριβαίνει παντού. Αλλά στην χώρα μας ακριβαίνει κάπως διαφορετικά το Μοσχάρι. Και για τα φρούτα και τα λαχανικά.
5: Αυτό που σας είπα για το Μοσχάρι δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται όλο αυτό που βλέπουμε. Έχουμε ανοίξει 25 φακέλους σε μεσάζοντες, δηλαδή σε χοντρεμπόρους, που ψάχνουμε το μεικτό περιθώριο κέρδους. Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά, αλλά και όχι μόνο, και περιμένουμε αποτελέσματα.
0: Για το Μοσχάρι δεν δικαιολογείται, έτσι λέει η κυρία Τσαγκάρη, που φαντάζομαι τα γνωρίζει καλύτερα από μένα, δεν δικαιολογείται όλη η αύξηση που βλέπουμε και που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, και για τα φρούτα και λαχανικά και για το κρέας τρέχουν έλεγχοι.
4: Κοίτα, σε αυτό το 1,5 μήνα, γιατί μαζί με την έναρξη του πολέμου άρχισε να λειτουργεί επί της ουσίας υπό την ευθύνη της κυρία Τσαγκάρη η νέα ανεξάρτητη αρχή. Ελέγχους είδαμε, η αλήθεια είναι πάρα πολλούς.
0: Πρέπει και στα βενζινάδια και στα πρατήρια.
4: Ειδικά στα πρατήρια πάρα πολλούς. Στην αγορά Ξέρουμε ότι γίνονται, ξέρουμε ότι για παράδειγμα πρόπολα ζητώνται στοιχεία για το πλαφόν, άρα όλη η αγορά είναι σε μια διαδικασία να στέλνει συνεχώς στοιχεία, κάθε εταιρεία να στέλνει συνεχώς στοιχεία στο αρμόδιο Υπουργείο και να τα μελετά, να τα βάζουν σε ένα σύστημα και να ερευνούν αν κάποιος το παραβιάζει ή δεν το παραβιάζει το πλαφόν. Άρα υπάρχει μια σχετική εποπτεία. Mm-hmm. Το λέω σχετική γιατί τα μικροπροβλήματα στην αγορά που είναι όμως η εικόνα που βλέπει ο καταναλωτής φαίνεται ότι οριάζουν. Η εικόνα σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky, όπου στον πάγκο της λαϊκής αγοράς, που είναι νομίζω μακράν το πιο ασφαλές καταφύγιο, mm-hmm. εκεί που νιώθει πιο οικία ο Έλληνας καταναλωτής να ψωνίζει τα φρούτα και τα λαχανικά του. Το να υπάρχουν εικόνες με πάγκους, με τιμές, οι οποίες φαινόταν ένα ποσό μπροστά από το κεράσι, μπροστά από τη φράουλα, και από κάτω να λέει, το μισό κιλό, δηλαδή ναι, 6 ευρώ το μισό κιλό από κάτω.
0: Για να μην φαίνεται το 12.
4: Για να μην φαίνεται το 12.
0: Έχει πάει το 12.
4: Ναι, λυπάμαι, αλλά,
0: ναι, αλλά
4: σε αυτή τη χώρα κάποιος, έχουμε κάποιους κανόνες.
0: Μισό λεπτό, να σου πει κάποιος, άμα θέλεις κεράσι αυτή την εποχή.
4: 12 ευρώ, και άμα θέλω θα το πάρω.
0: Βάλε το 12.
4: Θα το γράψεις όπως το κάνει. Γιατί κάνει φθηνότερα άμα γράφεις 6. Πάλι 12 έχει.
0: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να ακούσουμε μαζί και τον κύριο Πεταλά. Ο κύριος Πεταλάς, εγώ τον έχω ακούσει, έχει μια πολύ συγκροτημένη σκέψη.
4: Εξαιρετική, πραγματικά.
0: Είναι γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Αιτιολογεί και επιχειρηματολογεί με τεκμήρια την κάθε του άποψη. Ήταν στην ΕΡΤ. Αλλά αυτό που είπε σήμερα εμένα μου δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Γιατί αυξήθηκε η τιμή σε φρούτα και λαχανικά?
6: Έχουν ανατιμηθεί τα φρούτα και τα λαχανικά, βεβαίως. Αυτό θα έλεγα κατά τη γνώμη μας από τα δεδομένα που γνωρίζουμε επηρεάστηκε λίγο από την ενεργειακή κρίση, περισσότερο από την κλιματική κρίση, διότι είχαμε αρκετά κρύο και αρκετές βροχές φέτος σε σχέση με πέρυσι.
0: Τα φρούτα και τα λαχανικά κρύβηναν επειδή είχαμε κρύο, χειμώνας είναι, και δεν είχαμε και τίποτα παγετού.
4: Είχαμε και κρύο σε αγροτικές περιοχές, δεν ζούμε εκεί.
0: Και επειδή είχαμε και βροχές, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι τις περιόδους ανομβρίας και ξηρασίας καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή είχαμε κρύο και βροχές αυξήθηκαν τα φρούτα και λαχανικά. Το αντεπιχείρημα να το ακούσω και αυτό είναι όταν λέμε βροχές, δεν εννοούμε ποτιστικές, μπορεί να σημειώθηκαν και καταστροφές. Οκ, και αυτό δεκτό.
4: Αλλά, κύριε, έχουμε,
0: αλλά να λέμε ότι προκαλεί αύξηση ξηρασία, να λέμε ότι προκαλούν αυξήσεις και η κανονικότητα να προκαλεί αυξήσεις, ξέρω εγώ.
4: Ο μέσος ρυθμός αύξησης των τιμών στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, το οποίο καταγεντάσσονται και τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι τελευταία διετία κοντά στο 7 έως 10% κάθε μήνα. Κάθε μήνα δηλαδή, σε ετήσια βάση, κάθε χρόνο δηλαδή που επί της ουσίας αυξάνεται η τιμή τους από 7 έως 10%. Κάθε χρόνο έχουμε τόσες πολλές καταστροφές. Και αν έχουμε τόσες πολλές καταστροφές, γιατί δεν κάνουμε εισαγωγές ώστε να καλύψουμε την ζήτηση? Γιατί από ό,τι βλέπω, εμείς κάνουμε κάθε χρόνο ρεκόρ εξαγωγών κυπευτικών. Και αυτό είναι καλό νέο. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, το οποίο πρέπει να μας το απαντήσει η κυρία Τσαγκάρη, ενδεχομένως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν η υπόθεση αυξημένων εξαγωγών και έλλειψης προσφοράς προϊόντων στην Ελλάδα λόγω των ζημιών που λέει ο κύριος Πεταλάς ευθύνονται ο συνδυασμός των δύο για τις αυξημένες τιμές που διαμορφώνονται στον τελικό καταναλωτή. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν έχουμε ασχοληθεί με την προσφορά προϊόντος και αντίθετα η ζήτηση διατηρείται υψηλή, τότε πραγματικά έχουμε δημιουργήσει την ιδανική συνθήκη
0: για να τα πληρώνουμε
4: ακριβά. Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Κύριο. Ο Νίκος Φιλιππίδης για θέματα της αγοράς και όχι μόνο. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Απαράδεκτο το ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, λέει ο Τραμπ. Αποζημιώσεις απαιτεί η Τεχεράνη. Στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κυρώσεις για Εβραίους επίκους. Πιθανή συμφωνία, λέει η Κάγια Κάλλας. Αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ανάλυση της Μιλιέτ για το νέο νομοσχέδιο θαλάσσιας δικαιοδοσίας.
8: Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω στη Μέση Ανατολή, με τις ελπίδες για ειρήνευση να περιορίζονται. Εντελώς απαράδεκτο χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το ειρηνευτικό σχέδιο που είχε καταθέσει το Ιράν μετά από διαμεσολάβηση του Πακιστάν, απαντώντας σε μια προηγούμενη πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, η Τεχεράνη ζητούσε μεταξύ άλλων άμεση κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και στον Λίβανο, τερματισμό του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αλλά και καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Βεβαίως ξεχωρίζει το γεγονός ότι η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια ουσιαστικά χθες.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έκοψε πρώτο το νήμα, το γλέντισε εντός και εκτός γηπέδου από τα μπουζούκια μέχρι τον αγωνιστικό χώρο της Όλγου Ινάρινα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της η Ένωση. Τέταρτη αγωνιστική του Playoff Super League. Ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού με buzzer beater, θα έλεγα. Γκολ, δηλαδή στις καθυστερήσεις, και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο με φοβερές εναλλαγές στη διακυμάνση των συναισθημάτων και του αποτελέσματος. Στη βαθμολογία και έχει 70 βαθμούς, ακολουθεί ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 62, τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός 51. Για τα playoffs στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό πριν πέρασε στα διεθνή ότι διαψεύδουν την ΠΑΕ τα δημοσιεύματα τύπου Ουκρανία, σύμφωνα με τα οποία οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον συγκέρι Ρεμπρόφ, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και στο διεθνή χώρο την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγύρισε η Μπαρτσελώνα. Η Μπλαουγκράνα επικράτησε στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης στο κλάσικο με 2-0 χάρη στα γκολ το Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal, κέρδισε τη West Ham με 1-0 εκτός έδρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
9: Και εγώ.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στο SkyGR, και σας λέω να ανοίξετε την ιστοσελίδα μας, γιατί είναι άχαρο, είναι πάρα πολλοί αριθμοί και στο ραδιόφωνο δεν μένει τίποτα. Από όλα αυτά θα βρείτε τα πόθα ενέσχες υπουργών και βουλευτών. Όλες τις αλλαγές από δενές και στο 2025, όποιος δηλαδή ενδιαφέρεται, μπαίνει στο SkyGR και βλέπει ποιοι αγόρασαν, ποιοι πούλησαν, τι περιουσιακό στοιχείο έχει ο καθένας κτλ. Όλα αναλυτικά ανακοινώθηκαν τα αποθενέσχες. Κλείνουμε, ναι, κλείνουμε εδώ, σε λίγο δελτίο ειδήσεων, τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
25: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
26: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειρανατήσου όσα θέλεις.
27: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
28: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
29: Ο ζωντανός σταθμός.
30: Star FM 93,3.
31: Σύγχρονη δόμηση.
32: Πλήρης ανακαίνιση.
31: Άψογα υλικά.
32: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
31: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
32: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
31: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
32: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
31: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
32: Και όλα γίνονται εύκολα.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
31: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
30: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
32: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
12: Εδώ είμαστε φίλοι ακροάτρια, εδώ είμαστε φίλοι ακροατή και σήμερα στο ραδιόφωνο σου. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και όπως καταλαβαίνεις έχουμε να συνεχίσουμε κιόλας με τέτοιες δυνατές επιτυχίες, πάρα πολλές. Έχουμε ετοιμάσει εδώ για να απολαύσετε σήμερα. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα όμορφο πρωινό να σας ευχηθώ. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ στην παρέα σας, αλλά και ένα επίσης όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι μπορείς να μας ακούσεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή και το πρωί, αλλά και το μεσημεράκι. Στους 93 και 3 εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σου. Επίσης μπορείς να μας ακούσεις μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς starpavlefm.gr και περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Όλα καλοδεχούμενα είναι, μας τα στέλνεις με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα, πριν περάσω στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media. Στο Instagram θα μας βρείτε γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα τηλεοπτικά μας θέματα και με τα τηλεπαιχνίδια. Τα τηλεπαιχνίδια που και φέτος είναι πάρα πολλά και έχουν έτσι ξεχωρίσει κάποια από αυτά. Όπως σας έχω ξαναπεί σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα τηλεπαιχνίδια τα οποία φέτος πηγαίνουν καλά και ξεχωρίζουν είναι το Deal, ο Τροχός της Τύχης, το Chase και φυσικά ο Εκατομμυριούχος. Μέτρια νούμερα τηλεθέασης, να πω ότι κάνουν κάποια τηλεπαιχνίδια της ΕΡΤ, όπου η τηλεθέασή τους δεν είναι και τόσο έτσι ικανοποιητική. Είναι μέτρια προς χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης που κάνουν, αλλά επίσης πολύ χαμηλά νούμερα κάνει και ο Δύναμος Κρίκος που έχει ξεκινήσει στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου. Δεν είναι τα αναμενόμενα. Βέβαια ο πιο αδύναμος Κρίκος παίζει και σε μια ζώνη η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική και δύσκολη. Τα νούμερα τηλεθέασης όμως είναι χαμηλά. Τώρα το τηλεπαιχνίδι το οποίο σίγουρα φέτος έχει κλέψει τις εντυπώσεις αλλά και τις καρδιές των τηλεθεατών είναι ένα και δεν είναι άλλο από το Deal, όπου κάθε απόγευμα στον Α το Deal ξεχωρίζουν έτσι... ξεχωρίσει κάποια από αυτά. Όπως σας έχω ξαναπεί σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα τηλεπαιχνίδια τα οποία φέτος πηγαίνουν καλά και ξεχωρίζουν είναι το Deal, ο Τροχός της Τύχης, το Chase και φυσικά ο Εκατομμυριούχος. Μέτρια νούμερα τηλεθέασης, να πω ότι κάνουν κάποια τηλεπαιχνίδια της ΕΡΤ, όπου η τηλεθέασή τους δεν είναι και τόσο έτσι ικανοποιητική. Είναι μέτρια προς χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης που κάνουν, αλλά επίσης πολύ χαμηλά νούμερα κάνει και ο Δύναμος Κρίκος που έχει ξεκινήσει στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου. Δεν είναι τα αναμενόμενα. Βέβαια ο πιο αδύναμος Κρίκος παίζει και σε μια ζώνη η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική και δύσκολη. Τα νούμερα τηλεθέασης όμως είναι χαμηλά. Τώρα το τηλεπαιχνίδι το οποίο σίγουρα φέτος έχει κλέψει τις εντυπώσεις αλλά και τις καρδιές των τηλεθεατών είναι ένα και δεν είναι άλλο από το Deal, όπου κάθε απόγευμα στον

δεν είναι τα αναμενόμενα. Βέβαια, ο πιο αδύναμος κρίκος παίζει και σε μια ζώνη η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική και δύσκολη. Τα νούμερα τηλεθέασης όμως είναι χαμηλά. Τώρα το τηλεπαιχνίδι, το οποίο σίγουρα φέτος έχει κλέψει τις εντυπώσεις αλλά και τις καρδιές των τηλεθεατών, είναι ένα και δεν είναι άλλο από το Deal, όπου κάθε απόγευμα στον Αλφα το Deal ξεχωρίζει και είναι πρώτο. Άλλωστε είναι μια είδη στην οποία σας την έχουμε ξαναπεί, αλλά το Deal εξακολουθεί να κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ο νέος παρουσιαστής του Deal, ο Γιώργος Θαναϊλάκης, έχει δέσει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο παιχνίδι και όπως καταλαβαίνετε είναι το Deal το παιχνίδι το οποίο θα πάρει το πράσινο φως και θα συνεχίσει και του χρόνου κανονικότατα στον τηλεοπτικό αέρα. Επίσης το πράσινο φως θα πάρει και ο τροχός της τύχης, όπου και ο τροχός της τύχης πηγαίνει εξαιρετικά στη τηλεθέαση και παίρνει το πράσινο φως και για του χρόνου, και φυσικά ο εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είναι τα τρία τηλεπαιχνίδια που πηγαίνουν πολύ πολύ καλά και όπως τα πράγματα δείχνουν θα τα βλέπουμε και του χρόνου στον τηλεοπτικό αέρα. Βέβαια να πούμε ότι και η Μαρία Μπεκατόρου με το Chase πηγαίνει εξαιρετικά σε τηλεθέαση, απλά αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη είναι αν θα συνεχίσει με το Chase και του χρόνου ή αν θα δούμε τη Μαρία Μπεκατόρου σε κάποιο νέο format σε ό,τι έχει να κάνει με τηλεπαιχνίδι. Ακόμη αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, πάντως και το Chase πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε, έχουμε πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις και εννοείται όλα αυτά πάντοτε συντροφιά με τις καλύτερες επιτυχίες. Εδώ μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.

0: εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στο RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς. Εδώ είμαστε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με τις καλύτερες επιτυχίες, με εξελίξεις τηλεοπτικές, με παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω τώρα να σας πάω στο Μέγκα και στην νέα δουλειά που θα δούμε από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και την συνεργασία που το Μέγκα θα συνεχίσει με τον Λάκη Λαζόπουλο. Ο Λάκης Λαζόπουλος λοιπόν παραμένει στο Μέγκα σίγουρα και για του χρόνου με το τσαντήρι του, το οποίο πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και το Μέγκα είναι αρκετά ευχαριστημένο με τον Λάκη Λαζόπουλο. Έτσι λοιπόν και του χρόνου το τσαντήρι με τον Λάκη Λαζόπουλο συνεχίζει κανονικότατα στο Μέγκα, ωστόσο θα δούμε και μια νέα σειρά, μια κομική παραγωγή με τίτλο 17 βαλίτσες και μια μαύρη. Ένα ισχυρό στοίχημα στην μυθοπλασία με άρωμα σάτιρας, όπου επενδύει το Μέγκα στο συγκεκριμένο σύριαλ του Λάκη Λαζόπουλου. Ένα σύριαλ το οποίο θα κοστίσει σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλά ακούσατε. Να πούμε ότι αρχικά έχουν εγκριθεί 20 επεισόδια για την νέα αυτή σειρά του Λάκη Λαζόπουλου. Τα πρώτα γυρίσματα ετοιμάζονται σιγά σιγά να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η σειρά, όπως είπαμε, θα έχει για τον πρώτο κύκλο 20 επεισόδια τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί. Είναι μια πολύ δυνατή κωμωδία που ετοιμάζει ο Λάκης Λαζόπουλος για το Μέγκα. Και αν η σειρά πάει πολύ καλά σε τηλεθέαση, τότε θα υπάρχει και συνέχεια με καινούργια επεισόδια. Ωστόσο, είναι μια από τις πολύ έτσι ακριβές παραγωγές και ένα πολύ δυνατό στοίχημα στην μυθοπλασία που βάζει το Μέγκα. Εμπιστεύεται το Λάκη Λαζόπουλο, γι' αυτό και άλλωστε επενδύει τόσο πολύ στην σειρά αυτή. Και περιμένει έτσι να δει το φιλόδοξο αυτό σύριαλ από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Βλέπουμε πάντως ότι σιγά σιγά πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί πλέον το έχουν ρίξει στην κωμωδία, γιατί τα πράγματα λίγο έχουν αλλάξει. Ο κόσμος θέλει πιο πολύ κωμωδία από ό,τι φαίνεται, καθώς πολλές σειρές δραματικές πλέον έχουν αρχίσει και κάνουν πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εννοείται ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Πάντα έχουμε την καλύτερη συντροφιά, λαχταριστή, πάντοτε ξεχωριστή. Μοναδική η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900. Καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και να την απολαύσεις όπως τη θες και την αγαπάς. Τη θες special, χωριάτικη, αλλά κρέμ. Τη θες νηστίσιμη, μήπως τη θες την πίτσα σου από τη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Απαιχτή είναι. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και φυσικά να ολοκληρώσεις έτσι και το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου, πάντοτε με τα καλύτερα υλικά και με ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά στη Ρωμαίο, αποκλειστικά και μόνο για τη δική σου απόλαυση. 23-900 καλείς δίνεις την παραγγελία σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
7: Central και...
12: Φύγαμε.
13: All day.
7: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
14: Frictoria Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com
17: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστροφή στην παρέα σας, επιστροφή στο Studio 1 και στον Star FM. Επιστροφή και πάλι εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Συνεχίζουμε πάντα με τα καλύτερα δυνατά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και φυσικά τώρα σου έχω παράξενη είδηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκαν σε γλυκό πελάτες οι οποίοι πήραν γλυκό από ζαχαροπλαστείο, το έκοψαν και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς βρήκαν μέσα στο γλυκό. Μία οικογένεια λοιπόν στο Βέλγιο αγόρασε μία τούρτα και βρήκε στο εσωτερικό της ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για μία απρόσμενη έκπληξη η οποία περίμενε μία οικογένεια στο Βέλγιο όταν μέσα σε μία τούρτα την οποία αγόρασαν από ζαχαροπλαστείο ανακάλυψαν ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Το έβριμα λοιπόν ήταν μέρος προωθητικής ενέργειας που διοργάνωνε το ζαχαροπλαστείο σε συνεργασία με τοπικό κόσμημα τοπολείο και σύμφωνα με ανάρτηση του ζαχαροπλαστείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία από τις τούρτες του είχε κρυμμένο ένα διαμάντι. Να πούμε βέβαια ότι ο κόσμος που πήρε την τούρτα αυτή δεν είχε δει τη συγκεκριμένη ανάρτηση, απλά πέρασε, πήρε την τούρτα, την έκοψε, είδε το διαμάντι. Στην αρχή νόμιζε ότι δεν είναι διαμάντι, ότι είναι κάτι άλλο. Στην πορεία όμως αφού το έψαξε, είδε ότι το ζαχαροπλαστή αυτό είχε όντως την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και έτσι επισκέφτηκε το κοσμηματοπολείο, είδε ότι το διαμάντι ήταν έτσι ένα διαμάντι αξίως 500 ευρώ και φυσικά έκανε και δημόσια την ανάρτηση μετά, λέγοντας και ευχαριστώ στο ζαχαροπλαστείο που έδωσε το συγκεκριμένο δώρο. Τώρα φανταστείτε να παίρνετε μια τούρτα, να την κόβετε έτσι για να τη φάτε και να βρίσκετε μέσα ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και κάτι που συμβαίνει. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και πιο ακριβό το διαμάντι, αλλά και ένα διαμάντι 500 ευρώ μέσα σε μια τούρτα δεν είναι και ένα μικρό δώρο. Πάντως μπράβο στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στο Βέλγιο που ακολούθησε τη συγκεκριμένη έτσι προωθητική ενέργεια και με τον τρόπο αυτό είπε να κάνει δώρο ένα διαμάντι κρύβοντάς το φυσικά μέσα σε ένα κουτάκι. Δεν ήταν ξέμπαρκο το διαμάντι, για να το πούμε και έτσι ακριβώς όπως ήταν μέσα σε ένα μικρό κουτάκι μέσα στην τούρτα, δεν φαινόταν, έπρεπε να κόψεις την τούρτα για να το βρεις. Μπράβο τους πάντως. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, στα RFM 933 ακούτε μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ www.starpavlefm.gr και φύγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM στους 93 και 3 απολαμβάνεις. Και εννοείται ότι μπορείς να μας ακούς και μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σου ή την smart τηλεόρασή σου. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς starpavlefm.gr ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και το app του σταθμού μας στο Play Store. Θα το αναζητήσεις γράφοντας Star FM 933. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε μία βόλτα και στην αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις και να ικανοποιήσεις όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 2462-023-900. Δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις. Special, τι θες, την πίτσα σου από τη Ρωμαίο? Χωριάτικη, αλλά κρέμ, τι θες, νηστίσιμη? Ή μήπως θες την πίτσα στη Ρωμαίο με τις πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι? Όποια πίτσα και αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Ρωμαίο θα πάθεις την πλάκα σου. Επίσης, να δοκιμάσεις μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και για το φινάλε να παραγγείλεις την λαχταριστή σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο, που είναι άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Περισσότερα θα μάθουμε στο φινάλε της εκπομπής, διότι τώρα εγώ θα σας πάω σε μια παράξενη είδηση, ακριβή παράξενη είδηση, καθώς δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τιμή έπιασε τόνος 243 κιλών και πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Τόκιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν τόνο ο οποίος είχε βάρος 243 κιλά και σε δημοπρασία που ξεκίνησε στην αγορά τροφίμων και ψαριών στο Τόκιο, κατάφερε να βρει αγοραστή ο συγκεκριμένος τόνος, ο οποίος όπως σας είπα ζύγιζε 243 κιλά. Βρήκε λοιπόν αγοραστή έναν ιδιοκτήτη εστιατορίων σούσι, ο οποίος διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει έναν τόνο 243 κιλών. Ο συγκεκριμένος βέβαια ιδιοκτήτης, να πούμε ότι έχει εστιατόρια σε πάρα πολλές περιοχές, έχει αλυσίδα εστιατορίων με σούσι και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα θέλει πολύ ποιοτικό φαγητό στα εστιατόρια του. Έτσι λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά όπου διαθέτει τόσα πολλά χρήματα για να αγοράσει τόνο. Βέβαια αυτή τη φορά το παράκανε στην συγκεκριμένη δημοπρασία που έγινε σε αγορά στο Τόκιο. Βρέθηκε εκεί ο ίδιος γιατί είχε ακούσει για τον τόνο αυτό και κατάφερε να αποκτήσει τον τόνο και να τον πάρει τελικά με 2.700.000 ευρώ. Τώρα φανταστείτε, μιλάμε για ένα τόνο ο οποίος όπως είπα έχει βάρος 243 κιλά και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης εστιατορίων διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει τον τόνο αυτό. Μπράβο του. Όχι ότι δεν θα τα βγάλει τα χρήματα ο άνθρωπος, θα τα βγάλει, γι' αυτό το λόγο άλλωστε και έδωσε αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό. Αλλά ήταν ένας τόνος ο οποίος ήταν πολύ ξεχωριστός, τον ήθελε και σου λέει θα διαθέσω αυτά τα χρήματα, θα τα πάρω πίσω σίγουρα, κάνοντας σούσι και όχι μόνο. Οπότε σου λέει γιατί να μην τα διαθέσω. Τι είναι 2.700.000 ευρώ για να πάρεις έναν τόνο 243 κιλά. Εντάξει. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Καλή συνέχεια, εγώ θα ευχηθώ. Σε οτιδήποτε κι αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: νόστιμη!
5: Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Τα γεγονότα,
9: η ενημέρωση,
6: το χιούμορ,
9: η μουσική,
6: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day.
4: All night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
10: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
11: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: μόνη, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι.

0: 33.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
1: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day, all night.
1: Central στη Γαλατινή.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30. You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Να η πόρτα κι ο

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93,3. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
2: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: RFM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

0: σου πω.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr
1: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.